0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Μπορεί να υπάρξει μια σχέση ή γάμος χωρίς σεξ. Γελάει η Ελλάδα.
2: Το χωρίς σεξ τι είναι καθόλου, δηλαδή, ή κάποια στιγμή κάναμε και τώρα.
1: Θα σας πω για τη συχνότητα μέχρι πόσο επιτρέπεται. Για να οριστεί μια σχέση ως σχέση χωρίς σεξ,
3: ναι,
1: έτσι, πρέπει η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών, ναι, να είναι μικρότερη από 6 φορές το χρόνο.
2: Μαθηματικά.
1: Όχι,
2: μικρότερη ίση 6
1: δηλαδή,
2: φορές.
1: Μια
2: δηλαδή,
1: φορά το δίμηνο.
2: Μια φορά το δίμηνο.
1: Ναι. Αυτό τι σχέση.
2: Το περνάμε το τεστ.
1: Καλά γι' αυτό λέγαμε.
2: Σιγά και εσύ.
1: Εντάξει.
2: Έλα, μια χαρά είμαστε.
1: Είμαστε φυσιολογικό.
2: Έλα εσύ. Μας είχες μαυρίσει ρε παιδί.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Εσείς είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα, γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Stas Pie.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί. Το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
3: Καταψύξτε με.

0: χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Μόνο 9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Που 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
20: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
24: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
0: Περίμενε.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμό.
25: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
26: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Ρυθμός 949.

0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ζήσουμε τις διακοπές,
14: αυτός είναι ο σκοπός!
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια!
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
26: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
27: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
25: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
27: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και

0: 25 Ιουλίου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάνε λίγο πιο εκεί τώρα να χωρέσουμε εδώ πέρα στην ξαπλώστρα και οι δύο, γιατί κάτω θα μας φάει άμμο, δεν ξαπλώνω εγώ τώρα.
1: Με γούστα τον ύπνο, με γούστα του. Με γούστα χαλάρωση, με γούστα του.
0: Λοιπόν, αυτή η μουσικούλα στα αυτιά μας, αυτού του είδους που εμένα, να σου πω την αλήθεια, με ενοχλεί και με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων σε πάει σε ένα κλίμα.
1: Γιατί το βάλαμε αφού μας ενοχλεί?
0: Κοίταξε, γιατί μας πάει σε ένα κλίμα, περίμενε, θα ξεκινήσω. Σε πάει κάτω από Φοίνικες.
1: Σε πάει.
0: Ναι.
1: Εμένα με πάει σε κάτι.
0: Υπόγεια.
1: Ναι.
0: Υπόγεια που ξέρεις, αράζουν,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, θα ράξουμε κι εμείς λίγο, ναι, γιατί μόνο αυτό μας σώζει. Αθηνά, καλημέρα. 16 του Ιούλη, 2 λεπτάκια μετά τις 7. Φορτούνη Σαφαλίδου Μαγκύρα στο υπερσόου το καθημερινό, το καλοκαιρινό, που αν δεν λέγεται κατά καλό καιρό αυτό, μετά τι λέγεται, ρε παιδιά?
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ξημέρωσε μια Πέμπτη γεμάτη χαρά. Βλέπεις εδώ πέρα πως. Για μας ήταν δύσκολο να ξυπνήσουμε. Τι να κάνουμε, είναι 16 Ιουλίου, αλλά μαζί θα το περάσουμε.
0: Και είναι 16 Ιουλίου μετά από ημιτελικό Αργεντίνα.
1: Αυτό μας ξενύχτησε χθες. Αυτό μας ξενύχτησε χθες, αυτή η ματσάρα.
0: Τι άκουγα χθες ποδοφολητά στις πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Με το που μπήκε το δεύτερο το γκολ της Αργεντινής. Καλά, όλοι οι Αργεντινοί ψηφίζανε.
1: Εντάξει, εγώ σας το είπα από την αρχή ότι είμαι με την Αργεντινή. Λόγω Μέση.
0: Ο τελικός θα έχει δύο ισπανικές περιγραφές. Ισπανία-Αργεντινή. Θα γίνει χαμούλη. Πότε είναι?
1: Δεν ξέρω πότε είναι, θα μας τα πει ο Ατρίδης αυτά όταν βγει. Αλλά μιλάμε τώρα για επικό αγώνα. Όλοι ποδοσφαιρόφιλοι, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, χθες ήμασταν, ναι, πολύ ευτυχισμένοι μετά από αυτόν τον αγώνα.
0: Ήταν πολύ ωραίο μάτς. Όλο.
1: Πολύ ωραία ανατροπή.
0: Κοιμηθήκαμε λίγο αργότερα.
1: Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να γράφει τη δική του ιστορία.
0: Ποιος?
1: Ο Μέση.
0: Ο Μέση, ναι, καλά.
1: Με αυτές τις δύο assist που ήταν.
0: Θα παίζει ακόμα. Έχει πάει 39 ετών, μας είπαν τώρα.
1: Αγάπη μου, σας το έχω πει αυτό. Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική.
0: Ναι.
1: Είσαι όσο αισθάνεσαι.
0: Ωραία,
1: τελεία.
0: Τα λέμε αυτά πολύ ωραία θεωρητικά. Όταν πας όμως να κάνεις το tackling,
1: τη
0: γέφυρα,
1: τώρα,
0: το ανάποδο σάλτο ψαλίδι,
1: η
0: δεν γίνεται. Τι
1: έχουμε
0: μου
1: με το Μέση, άντε να στο αποκαλύψω. Εξημέρωσε 16 Ιουλίου και θα μιλήσω για την ηλικία μου. Πράγμα, ναι, το οποίο δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Κάνεις εσύ ανάποδα ψαλίδια?
1: Δεν κάνω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να μάθεις.
0: Επί 90 λεπτά.
1: Επί 90. Εγώ κάνω εδώ πέρα. Εδώ κάνουμε τρίωρο σόου, ρε, κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γκολ. Πάμε να βάλουμε γκολ, λοιπόν, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία. Θέλουμε την παρέα σας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, τώρα αρχίζουμε και εμείς ζεσθενόμαστε. Πίνουμε τα καφεδάκια μας. Γιατί 7 και λίγα λεπτά ξεκινάει το πάμε πρωινό της Πέμπτης.
1: Και τι θέλουμε? Θέλουμε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού να μας στείλει ηχητικό με την καλημέρα.
0: Βεβαίως.
1: Σου. Από όπου και αν μας ακούσε. Χθες μας στείλανε από τα χωράφια στην Καβάλα.
0: Ανέρεση.
1: Με τα κτηνίδια. Προχθές από το εργοστάσιο Μπετονίτη στην Μήλο.
0: Στη Μήλο. Στη Μήλο, ναι, από τη Λίμνο ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, διάφορα. Οπότε θέλουμε και την ελληνική επαρχία και χώρες του εξωτερικού, όπου και αν βρίσκεστε, να μας στείλετε μήνυμα. Φυσικά και από την Αθήνα. Μας, που την αγαπάμε περισσότερο από όλους. Γιατί τι να κάνουμε, αν δεν μπερδέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε το έλα να πάμε στο νησί για να σας στείλουμε στη Σαντορίνη, τη Μαντάμ Μπακίρε που θα σας δώσει πίτσες, τη Λέσκη που θα σας δώσει εισιτήρια για ακτοπλοϊκά.
1: Βέβαια, ενότητες γεμάτες γέλιο σας περιμένουν σήμερα.
0: Πάμε,
1: είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ υπάρχει τάξη για αλφαδιά. Το μισάωρο, ναι, έχει και Καλή και Βέρτη και Ιακωβίδη και Παντελίδη. Τώρα ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και με τα δικά μας τα ωραία.
2: Ένα φυλαδί.
0: Συγγνώμη.
2: Όχι.
3: Ένα γκαζάκι.
2: Ένα γκαζάκι.

0: Παντελής Παντελίδης με κέφια, παιδιά. Συνεχίζουμε και τραγουδάρες και φυσικά, όπως σας είπαμε, με την δική σας παρέα.
1: Ναι, βέβαια, στο Viber του ρυθμού.
0: Από πού μας στείλανε, ρε Αθηνά, τώρα το βλέπω.
1: Είναι απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Τέλης μας ακούει από χιονοδρομικό κέντρο αυτή τη στιγμή, κοντά στο Σίδνεϊ.
0: Και φωτογραφία λέει: πήραμε τα βουνά, παιδιά, στο Σίδνεϊ, 5 ώρες μακριά από το Σίδνεϊ τελικά, γιατί ρωτήσαμε πού χιόνισε. Και έχει, πώς λέγεται, εξάρτηση για σκι.
1: Ναι, έλα, και είναι Παναγία μέσα μου. Στα χιόνια μας έχει στείλει φωτογραφία. Τι ωραία. Τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος το βάζει με το νου στην άλλη άκρη της γης μας ακούει. Μέσα στο καταχύμωνο
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Και εμείς λέμε για ζέστη και γκρινιάζουμε για αυτά.
1: Και εμείς θέλουμε άδεια για
2: πάνια. Σήμερα, παιδιά, προπαρασκευούλα και κάνει νύστα.
1: Κάνει νύστα, ρε φίλε. Κάνει νύστα σήμερα. Άστο. Άστο, ο Μέση χθες μας ξενύχτησε.
0: Μας ξενύχτησε ο Μέση. Να πάμε λίγο στα viral news της ημέρας, να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο και στην Αθήνα μας. Λοιπόν, δυσάρεστο ξεκινάω. Τραγωδία στα Πατήσια. Υπήρξε νεκρή γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα. Νοσηλεύεται και μάλιστα σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της. Στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν 2 ηλικιωμένους, μια γυναίκα και έναν άνδρα. Ο ηλικιωμένος, περίπου 80 ετών, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Κοίταξε να δεις τώρα, οι άνθρωποι, δεν βρέθηκε κάποιος να τους βοηθήσει, δεν πήραν χαμπάρι νωρίς την πυρκαγιά, δεν υπήρξε πυροπροστασία στην πολυκατοικία.
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, παιδιά,
0: δεν
1: η πυροπροστασία.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα στο κέντρο της Αθήνας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Στον Τραμπ τώρα θα πάμε, τον φίλο μας. Άκυρα τα. Λέγαμε χθες για 20% που θα βάλει φόρο στα διόδια. Άκυρα τα διόδια.
1: Κάθε μέρα ξυπνάει με άλλο όνειρο. Βλέπει άλλο όνειρο.
0: Ό,τι του φανεί, το λέει κάποια στιγμή, τα λέει αυτό σε φαβάρε μόνο του, γυρνάνε, τον πιάνουν οι ειδικοί και οι σύμβουλοι. Του λέει: πρόεδρε, εδώ αυτό δεν έπρεπε να το πούμε, γιατί αυτό τα παίρνει πίσω την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει την επιβολή των διοδίων ύψος 20% στα στενά του ορμούς με επενδυτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, περνάει το μετρό κάτω από τις πολυκατοικίες και από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη για να γίνουν οι νέες στάσεις.
1: Δίπλα στο σπίτι μου, στο γαλάτσι.
0: Oh.
1: Εκεί είναι το μετρό. Τι
0: λοιπόν,
1: γίνεται,
0: λοιπόν.
1: Και τι, να φοβάμαι.
0: Ναι,
1: βέβαια, το γαλάτσι.
0: Ρογμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το μετρό.
1: Άρα, αυτό μας έλειπε. Εγώ το είπα ότι θα αγιάσουμε με αυτό το μετρό. Ήδη έχουμε αγιάσει από την κίνηση που έχει δημιουργήσει στο δρόμο.
0: Πάνω από 15 πολυκατοικίες Αθηνά μου και λοιποί φίλοι εδώ που μας ακούτε, στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές με τους ενίκους να αγωνιούν για τη στατικότητα των κτιρίων τους και να ζητούν εξηγήσεις.
1: Οι άνθρωποι. Και μετά από αυτό που έγινε στα Πετράλαιο, να τρέμουν οι άνθρωποι.
0: Άρα, τα προβλήματα συνδέονται, βέβαια, με τις εργασίες που διενεργεί ο Μετροπόντικα στο υπέδαφος της περιοχής για την κατασκευή της γραμμής 4. Από εκεί περνάει 4.
1: Ναι, η 4.
0: Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πολυκατοικία. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι μια όξυνση στην ευαισθησία της κοινής γνώμης.
1: Μα είναι
0: γνώμης,
1: δυνατόν
0: έτσι.
1: Τώρα το σπίτι σου ξαφνικά ρε φορτούνη, θέ μου φύλαγε να αρχίζει να έχει ρογμές, λες και γίνεται σεισμός.
0: Πάντως ξεκίνησε η εισαγγελική παρέμβαση, έγινε η εισαγγελική παρέμβαση και ξεκινάει η έρευνα, μήπως έχουν γίνει παράνομες ενέργειες. Έχει σταματήσει νομίζω η λειτουργία του Μετροπόντικα αυτές τις ημέρες μέχρι να δούμε τι πρόκειται να γίνει.
1: Βέβαια,
0: και από ό,τι άκουγα και το πρωί σε ειδησιογραφικά ραδιόφωνα έλεγαν ότι κάποιες οικογένειες ήδη έχουν καταλήψει τις πολυκατοικίες.
1: Μα φοβούνται οι άνθρωποι. Το βίντεο με τα πετράλαινα με την πολυκατοικία, παιδιά, που έπεσε μέσα σε 5 δεύτερα, το είδατε. Κυκλοφόρησε.
0: Κυκλοφορεί βίντεο.
1: Κυκλοφόρησε.
0: Ποιος το τραβούσε.
1: Θα πάθει σοκ.
0: Θα περιμένανε.
1: Από κάμερα λογικά η οποία ήταν, ξέρεις, σε άλλο χώρο.
0: Α, πήρανε και το έχουν πάρει. Σωστά.
1: Παιδί μου, θα πάθει σοκ.
0: Έλα, ρε, παιδί μου.
1: Από δεξιά, παπ, φεύγει ένα σοβά.
0: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα, μωρέ, τα σπίτια τώρα στο
1: Ιωάννη. Όχι, δεν πέφτουν. Αλλά φοβάσαι, κατάλαβες τι γίνεται μετά από αυτό.
0: Λες Παναγία μου, τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι. Οπότε καλύτερα να γίνονται οι έλεγχοι απαιτούμενοι.
0: Και καλύτερα
1: και
0: να μην έχει συμβεί, να υπήρχαν στηρίξεις. Τέλος πάντων. Και τέλος, μιας και είναι τώρα η κατάσταση για να φύγουμε για διακοπές, πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, με εκλογές ή όχι. Γιατί πάντως ο Μητσοτάκης από την Εύη, ο πρωθυπουργός μας, είπε εκλογές την άνοιξη του 27. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα η. Να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, έτσι.
1: Ξεκινάμε. Αλλά τι συζητιέται, ότι μπορεί να γίνουν.
0: Δεν ξέρω, κάποιοι επιμένουν. Αν γίνει πάντως αυτό το μπραφ και ολοκληρωθούν οι εκλογές μέσα στο Σεπτέμβρη, τζάμπα ο προγραμματισμός από τα κανάλια. Τζάμπα οι ανακατατάξεις. Η ψυχαγωγία μετά τον Οκτώβριο πάλι θα ανθίσει, βέβαια.
1: Με κάποιο τρόπο. Αναγκαστικά, άμα δεν υπάρχει.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι ανακατατάξεις και τελικώς 27, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει την άνοιξη. Είναι πολύ νωρίς να γυρίσουμε και να πάμε από τα μπάνια μας κατευθείαν σε εκλογές. Να ξέρουμε, ρε παιδιά, να κάνουμε για τη ρετιμότητα, άμα είναι. Πέρα εδώ θα πηγαίνουμε. Είναι και βενζίνες.
1: Αυτό που το πας, αυτό.

0: Μερακλώσαμε και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχει πάει 7 και 25, σωστά. Πέμπτη προπαρασκευούλα και όλα αυτά τα ωραία τα τετριμένα τα οποία μας αρέσουν για να μας πηγαίνουν πιο κοντά στις διακοπές μας. Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό.
1: Και εσείς από όπου και αν μας ακούτε, φυσικά.
0: Όπως η Κατερίνα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παιδάκια, καλημέρα, καλημέρα. Ακούω, πάμε για δουλειά, τι να κάνουμε.
1: Άντε, Κατερίνα.
2: Συμπαράσταση και εμείς.
1: Έτσι. Μπράβο.
2: Σας εύχομαι να έχουμε όλοι μία πολύ όμορφη μέρα.
1: Ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας.
0: Είναι στο μάξι τι να κάνει η Κατερίνα, ναι. Πηγαίνει. Προσοχή εκεί πέρα με τις ναυτίες και τα λοιπά. Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα και το έχω ανακαλύψει τελευταία. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια είμαι ο οδηγός της παρέας.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Στο αυτοκίνητο. Δεν είχα καταλάβει ότι μέχρι πρόσφατα που πήγα 2-3 εκδρομές και οδηγούσαν άλλοι, ότι ζαλίζομαι εύκολα, ρε παιδί μου. Mm. Μικρός το είχα το πρόβλημα. Ένα μεγάλο μεταδιάστημα το ξέχασα.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Και τώρα, ναι.
1: Όταν δεν οδηγείς,
0: ναι.
1: Στο αμάξι σε πιάνει ζαλάδα.
0: Ναι, ναυτία. Αυτή είναι αυτία.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Εμένα καθόλου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να οδηγώ, αν θες την γνώμη μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ μου αρέσει να οδηγώ.
0: Ωραία.
1: Αλλά επειδή έχω άντρα επαγγελματία οδηγό, δύσκολο να με αφήσει να. Σπάνια.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ. Δηλαδή, αν έχει βαρεθεί από την πολλή δουλειά, τότε θα οδηγήσει.
0: Εγώ θα σου έλεγα πάρτο και επαγγελματία να μου, να βαριέμαι. Ναι.
1: Και εντάξει, το κάνει τελευταία.
0: Την οδήγηση. Και ειδικά, άμα κάθεσαι πίσω, σου λέει, ζαλίζεται. Και εδώ πέρα υπάρχουν ειδικοί που λέει ότι η ναυτία της κίνησης, έτσι λέγεται, προκαλείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από το σώμα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, το εσωτερικό αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Το εσωτερικό αυτή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κίνηση. Τα μάτια, ειδικά όταν κοιτάς κάπου αλλού, βλέπουν διαφορετικές πληροφορίες και υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή, ειδικά όταν κοιτάς το κινητό σου και κινείται το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: όταν διαβάζει ένα βιβλίο.
1: Εκεί
0: υπάρχει το πρόβλημα και σου προκαλεί μετά ζάλι.
1: Δεν μπορεί μέσα στο αμάξι ρε εσύ Φορτούνη να διαβάσει το βιβλίο.
0: Όχι, αλλά ένα κινητό το κοιτάς. Λες κάτσε να δω λίγο.
1: Μόνο όταν σταματά, όχι την ώρα του.
0: Το κινητό, όχι όταν οδηγεί.
1: Αυτό σου λέω, συνοδηγός, εν κινήσει.
0: Τι εννοεί, όλοι.
1: Τότε ζαλίζομαι.
0: Γι' αυτό άρα ζαλίζεσαι κι εσύ.
1: Μόνο αν πιάσω κινητό. Αλλά δεν πιάνω.
0: Αυτή η αναγούλα εδώ ψηλά στο στομάχι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τι είναι, να ανοίξουμε λίγο το παραθυράκι. Να συγκεντρώσουμε το βλέμμα μας ψηλά και μακριά.
1: Ναι.
0: Και να μην κοιτάμε τα κινητά μας. Και να κάτσουμε και στο μπροστά κάθισμα, γιατί το πίσω έχει παρεμβολές. Ενώ μπροστά έχει το οπτικό πεδίο πολύ καθαρό και έτσι υπάρχει περίπτωση να συνέλθουμε.
1: Να. Ναι. Η Δάφνη σου στείλε μήνυμα.
0: Τι?
1: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη Συμπάσχο. Χίλιες φορές στο καράβι με νιά μποφόρ παρά συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
0: Πες το, ρε Δάφνη.
1: Τραγωδία. Ειδικά αν κάθεσαι πίσω και κοιτάζει κινητό. Ορίστε. Μπράβο, ρε Δάφνη. Σε ευχαριστούμε που μας έστειλες.
0: Λοιπόν, μπροστά, ανοιχτό παράθυρο, φρέσκο αέρα.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα ξεκινάμε και με τα ταξίδια μας και αυτά να το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε φάει κάτι στεγνό. Αυτό, μπράβο, ούτε νηστική. Δεν
1: το σουβλάκι είναι στεγνό. Άμα δεν έχει ντομάτα μέσα.
0: Λίγο φρυγανιά, ρε παιδιά. Λίγο φρυγανιά.
1: Γιατί, ρε, καλαμάκι. Λίγο ντοματόπον, λίγο πιτόπον.
0: Χωρίς κρεμμύδι.

0: φτιάξαμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Συζητήσαμε ό,τι είχαμε πει. Ναι. Τώρα είναι η ώρα να πάμε για διάλειμμα.
1: Ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Πίνουμε μια τζούρα καφέ και ερχόμαστε πάρα πολύ δυναμικά.
0: Μην ανησυχείτε, όλα θα περάσουν.
2: Όλα πάνε τέλεια.
1: Αυτό
2: όλα
1: είναι.
2: Όλα πάνε καλά.
1: Βέβαια.
2: Όλα θα περάσουν.
1: Ναι.
2: Όλα θα περάσουν. Δεν θα περάσει τίποτα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: 10 χρόνια Σπόταβου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
18: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
20: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
0: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
22: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε και συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, όπως ο Θάνος που είναι ομοιοπαθής που ζαλιζόταν στο Γιάννενα Ηγουμενίτσα.
1: Καταρχάς είναι από τα Γιάννενα, σαν και σένα. Α, γιατί
22: καλημέρα,
1: λέει ζαλιζόταν.
22: Ναι. Σήμερα έχει γενέθλια η Γεωργία. Χρόνια πολλά στη Γεωργία να πούμε.
1: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια.
22: Χρόνια πολλά, Τζόρτζια. Αυτό ήταν έκτακτο τώρα. Α, ναι, ο Θάνος λοιπόν πήγαινε, λέει, Ηγουμενίτσα Γιάννενα ή Γιάννενα Ηγουμενίτσα. Μιλάμε πριν φτιάχνει η Εγνατία. Ναι. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
22: Εκεί στις τροφές μιλάμε τώρα για μεγάλο πρόβλημα.
1: Mm.
22: Σαλιγκάρια σου λέει. Ποιο θα μην ζαλιστήσει εκεί πέρα.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά. Ναι, στις τροφές άμα το έχει κιόλα ζαλίζεσαι. Λοιπόν. Δεν ζαλίζεσαι όμως όταν μπαίνει στα Mr. Grand. Γιατί εκεί είναι όλα τέλεια. Νέα προϊόντα Mr. Grand στο Μασούτι. Μπαίνεις μέσα λοιπόν στο Μασούτι και βλέπεις τα Mr. Grand μπροστά σου.
22: Υπέροχο.
1: Ζαλίζεσαι, δεν ζαλίζεσαι, γιατί βλέπεις τις τιμές τους. Δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Η τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια.
22: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί.
22: Για να δούμε, έχει κίνηση σήμερα 16 Ιούλη που είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού.
1: Αμαν, γιορτάζει πολλοί κόσμοι σήμερα.
21: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Και τώρα ο Πράκτορ θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους
22: αυτό
1: της πόλης.
22: Αυτό που ακούτε δεν είναι φίδι, είναι flying drone. Λοιπόν, θα πω την κίνηση, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κίνηση παρακολουθείτε ότι υπάρχει και στην κάθοδο της Μεσογείου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Κατά τα άλλα, από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Αν βγαίνετε προς τα έξω, έχει κίνηση.
21: Ο καιρός σήμερα.
22: Ήρεμα και ωραία. Κοιμηθείτε.
23: Μια φορά και ένα καιρό, στην Αττική, 16 Ιουλίου, ξημέρωσε μια όμορφη Πέμπτη. Ήταν όλα τέλεια, με μια θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Ξαφνικά, εκεί που περπάταγες, σου σκάει μια κίτρινη προειδοποίηση. Τι είναι αυτό, λες? Κίτρινη προειδοποίηση. 12 με 4 το μεσημέρι, υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε ανησυχήσει. Λέγαμε πώς μας πάει τόσο καλά μέσα Ιουλίου.
22: Και δεν μας
23: κι όμως,
22: πάει.
23: Τώρα 37 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 38, θα έχεις την αίσθηση ότι το πετσί σου καίγεται. Θα θέλεις να βγάλεις τα ρούχα σου, θα θες να μπεις σε ένα συντριβάνι,
22: και
23: κάτω από ένα λάστιχο, να κάνεις ό,τι σου έχει διδάξει ο Φορτούνης με τους πάγους και τις κουβέρτες μέσα στις καταψύξεις. Αλλά θα συνεχίσεις και την πορεία σου, γιατί μετά το βραδάκι η θερμοκρασία σταδιακά θα πέφτει και γύρω στις 8 το απόγευμα θα φτάσει στους 30 βαθμούς το χαμηλότερο.
24: Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ?
23: Είναι εδώ ο Λύκος.
24: Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ.
1: Καλύτερα πάρε κλιματιστικό.
22: Φύγαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου να συνεχίσουμε στα πρωινά μας. Και Αργυρός και Οικονομόπουλος και Χατζηγιάννης και Γιώργος Σαμπάνης στο Μπρατ Πάμε Πρωινό μέχρι και τις 10.
25: Μπρατ Πάμε Πρωινό.

0: 9.49, μόνο επιτυχίες κάθε πρωί 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό.
1: Και τώρα, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε πως είναι η ώρα για το θέμα ημέρας.
2: Για πες.
1: Σήμερα λοιπόν θα σας πάω πολύ ρομαντικά. Θα σας πάμε με όνειρα, θα σας πάμε με λαχτάρες, με νέο ξεκίνημα, θα σας πάμε με γάμους και χαρές, αγάπες μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι γάμοι τώρα το καλοκαίρι έχουν πάρει φωτιά.
0: Βεβαίως,
1: από γάμο σε γάμο πηγαίνουμε καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Τρώμε τα μισθά μας σε δώρα. Να είστε καλά να ζήσουτε. Και θέλουμε σήμερα το θέμα ημέρας να το σκεφτείτε, εάν δεν έχετε παντρευτεί, ακόμα και αν έχετε παντρευτεί, να μας πείτε, όλοι το σκεφτόμασταν αυτό από παιδιά, ποιο θα ήταν το τραγούδι εισόδου του ζευγαριού στο γλέντι.
0: Καλά, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, μ' αρέσει το τάσκ.
1: Δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, δεν έλεγα με τι τραγούδι θα μπω.
1: Παντρεύεσαι, ρε παιδί μου, γίνεται ο γάμος. Μαζεύονται ο κόσμος στο γλέντι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος της προετοιμασίας.
1: Δεν είναι είσοδο σε ένα τραγούδι που θα επιλέξει το ζευγάρι.
0: Και γενικότερα. Και όχι μόνο είσοδο, και ποιο τραγούδι θα χορέψει, αν χορέψει, στον πρώτο χώρο. Αλλά εμεί τώρα θέλουμε την είσοδο.
1: Την είσοδο θέλουμε. Αυτό με το οποίο μπαίνετε. Είτε έχετε παντρευτεί και το κάνατε και μπήκατε με κάποιο τραγούδι να μας πείτε ποιο ήταν
0: ή
1: αυτό.
0: Ή αν θα ξανακάνετε ένα νέο όργανο και κάνετε πάρτι.
1: Ή πώς θα αν θα παντρευτείτε τώρα ή αν σκέφτεστε όταν θα παντρευτείτε ποιο
0: ξεκινάς
1: θα είναι το τραγούδι
0: πρώτη
1: εισόδου. Για μένα από 10 χρονών δεν είχα σκοπό να παντρευτώ, αλλά σκεφτόμουν ότι αν παντρευτώ κάποια στιγμή αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα έμπαινα μέσα. Ο ύμνος ο απόλυτος. Σκόρπιον, στο αγαπημένο μου συγκρότημα.
0: No one like you με νόημα τραγουδιού και στίχου. Αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο πάντα.
0: Ωραίο είναι. Αν δεν το έχω και πολύ με αυτό, αλλά τραγουδάρα.
1: Με αυτό θα έμπαινα.
0: Και ένα νηφικό σκισμένο και μπότες και αρβίλες.
1: Τι, θα γινότανε χαμός. Με βλέπεις μπροστά σου.
0: Οπότε τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα. Σε βλέπω, εννοείται, καλέ. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι αναγκαστικά. Ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε.
1: Με αυτό θα έμπαινε εσύ.
0: Βέβαια, αγάπη μου, Laser Club.
1: Α, θα το κάνεις έτσι. Και καπνό θέλει
0: αυτό. Και Vogue περπάτημα.
1: Και έτσι, τα poses, Vogueing.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο, ναι.
0: Έλα, εντάξει. Διαφορετικό, δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Το περιμένεις. Είναι ρου... περίμενε. Σάμποξα. Sissy That Walk. Sissy That Walk. Καταλαβαίνεις τώρα, όλο μέσα.
1: Όλο.
0: Χαμός.
1: Ωραίο.
0: Έλα.
1: Ωραίο. Στείλτε μας κι εσείς λοιπόν.
0: Ταυτίζεστε, ταυτίζεστε.
1: Στο 6937-949-949. Στο Viber του σταθμού στείλτε μας με ποιο τραγούδι όταν παντρευόσασταν θα κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γλέντι.
0: Καταλαβαίνετε ότι εμείς βάζουμε τώρα θέματα ημέρας που να μπορούμε να βάζουμε τα τραγούδια που θέλουν γουστάρουμε. Ακούστε τώρα.
1: Δώσ' το φορτούνι. Να ζήσετε φορτούνι μου, να ευτυχίσετε αγάπη μου. Και Vogueing.
3: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Όχι, έλα να πάμε στη Σαντορίνη. Έλα να πάμε στο νησί. Βεβαίως.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου σε μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει εσένα και τα φιλαράκια σου, τα κολλητάρια σου, έως και 6 άτομα. Με τζακούζ για μέσα, με θέα, με απόλαυση, με χαλάρωση.
0: Έχει εισιτήρια για εσένα για να πας ακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries. Έχει και φαγητάρα στο Drunk Fish για την παρέα σου, φυσικά. Στο γεύμα στη Σαντορίνη και με μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όλα από το ρυθμό 949. Αρκεί να βγει κάποιος τώρα να καλέσει στο 210-6835-722 και να μας πει ένα νησιώτικο ρεφερνάκι.
1: Ωραία. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, γίνεται η κλήρωση εδώ στο Πάμε Πρωινό. 210-6835-722. Καλείς τώρα
0: και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να μας πούνε ένα ρεφρέν.
0: Πότε είναι, λοιπόν,
1: μην μας πούνε τον ταρι-τάρι πάλι.
0: Όχι,
1: θέλω κάτι
0: καλέ,
1: πιο.
0: Το θαλασσάκι.
1: Το θαλασσάκι ποιο είναι?
0: Περίμενε να δεις.
1: Θαλάσσα.
0: Λοιπόν, 24 είναι όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι 24
0: λοιπόν,
1: του μήνα.
0: Είτε στείλτε στο Viber είτε πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-6835-722.
0: Για να
1: και όποιος καλέσει, έτσι θα βγει στον αέρα.

0: πάμε στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, είμαι η Μαρία.
4: Έλα βρε Μαρία μου, καλημέρα, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε στη δουλειά.
4: Μπράβο που ακούς πάμε πρωινό στη δουλειά.
2: Και ήσουν έτοιμη να πάρεις τηλέφωνο, πρόλαβες, ήσουν η πρώτη.
4: Μπράβο.
3: Ακριβώς.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Θα πούμε το θαλασσάκι.
4: Α, το ζητήσαμε και θα γίνει. Για δώσ' το ρε Μαρία.
3: Ωραία.

0: μπορώ.
1: Μαρία, τι δουλειά σε... σε ποια δουλειά... σε ποια δουλειά βρισκόμαστε και μπορείς να τραγουδήσεις τόσο ωραία, δυνατά και εύκολα? Μόνη σου είσαι στο γραφείο? Όχι, θα κάτσεις να σκάσεις.
2: Σου ευχόμαστε. Μπράβο, να πας και εσύ λοιπόν το τριημεράκι αυτό στη Σαντορίνη. Μπήκες αυτόματα στην κλήρωση. Να είσαι συντονισμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Η κλήρωση.
1: Φιλιά, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Μιλάω για μαμάδες μπαμπάδες, η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm SPF 50 λοσιόν από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι εδώ και είναι λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία, ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Καταπληκτικά. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μια τζουρίτσα καφέ και ερχόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Από τον Christopher Nolan.
5: That's me, you will come back.
6: What if I can't?
3: 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready!
3: Το έπος είναι εδώ.
6: No one could stand between me and home.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
8: Let's go!
3: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Τζοχάνια, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Ήρθε η ώρα τους, ρε παιδί μου, 8 και 5. Είναι η στιγμή που φτάνει το επικό.
8: Και όχι μόνο του.
7: Έχει πάνω την Αμαζόνα του. Έχει πάνω
8: την Πέττη
7: Μαγκύρα.
8: Έχω φέρει και τους χορευτές μαζί μου. Τραγουδάτε όλοι, παιδιά, πάμε! Το παλέτο! Το παλέτο! Την Πέττη και το παλέτο της!

0: τόσο ωραία σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
2: Ο Μιχαλάκης μου το σκέφτηκε, τα γόρη μου.
0: Α, ναι.
2: Μου λέει, λέω βέβαια, εσύ είσαι και φανατικός θαυμαστής μας. Και μου λέει, δεν είμαι θαυμαστής, είμαι συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Για ναι.
0: Και,
1: ναι, ναι.
0: Και πλέον και μουσικός επιμελητής και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή.
2: Ναι.
0: Μας, είναι η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision, μου έλεγε.
2: Η πρώτη συμμετοχή μας στη Eurovision είναι αυτή, παιδιά. Μαρινέλα.
1: Ναι, ωραία.
2: 1984.
0: Ό,τι πρέπει, καταπληκτικό.
1: Ό,τι πρέπει και για είσοδο.
0: Ναι.
1: Μη σου πω και για είσοδο ζευγαριού σε γάμο, σε γλέντι. Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας μας σήμερα. Με ποιο τραγούδι θα κάνατε είσοδο στο γλέντι, στο γάμο σας.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου που το παντρεύομαι. Μια χαρά.
1: Ειδικά γινόταν σε πιτσόπαρο το γλέντι.
2: Εσείς τι βάλατε, εσύ τι έβαλες?
1: Εγώ έβαλα Scorpions, No One Like You. Ροκιά.
0: Εγώ κάτι πιο βαρύ.
2: Πώς πάει από το ροκ στο πανηγύρι?
1: Όλα
2: πώς πάει από το ροκ η Αθηνά στο πανηγύρι και στα άλλα που τα ακούει, τα έντεχνα, τα λίγο R&B?
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Και
1: μπορώ να την υποστηρίξω όλα.
0: Τη στέριξε το one, No One Like You. Εγώ έβαλα κάτι πιο βαρύ.
1: Τι
0: RuPaul,
1: έβαλε
0: είσαι...
1: RuPaul.
0: Συνατώ.
1: Στο 6937-949-949 το Viber στέλνετε τα δικά σας τραγούδια που θέλετε ή που κάνατε είσοδο ζευγαριού στο γάμο.
2: Έτσι. Εγώ δεν έκανα γιατί έκανα πολιτικό.
1: Ναι, αλλά αν έκανες, με τι θα έκανες είσοδο?
2: Αχ, θα είχα μεγάλο
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Έχεις κάνει τέτοιο.
1: Διάλεξε ένα τώρα. Διάλεξε. Σκέψου ένα. Το ένα.
2: Θα βάζα πιστεύω Whitney, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπημένη μου η Whitney. Και Amy θα ήθελα, αλλά η Amy δεν ταιριάζει.
0: Για να πες μας να βάλουμε άμα είναι.
2: Το ένα από τα πολύ αγαπημένα μου της Whitney είναι στα 90s. Το The Greatest Love of All.
0: Και έχει The Greatest Love.
1: Πολύ ρομαντική είσοδο θα κάνατε.
2: Βέβαια,
1: επική είσοδο.
2: Καταρχάς είναι τραγουδάρα αυτό.
1: Ναι, είναι φανταστικό. Ωραίο για είσοδο. Και για πρώτο χορό είναι αυτό.

0: μου κι άλλο ένα που μου αρέσει
1: Αμέ.
0: Πολύ.
2: Ναι, να διαλέξουμε.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσα να το τραγουδάω.
1: Μπράβο. Ναι, μετά την είσοδο.
2: Αλλά θα πρέπει και ο Μάζης να κάνει κάτι.
0: Τίποτα. Θα κοιτάει. Δεν είναι για να κάνει τίποτα ο Μάζης. Δεν είναι για να κάνει τίποτα. Ούτε να χορεύει ούτε να τραγουδάει. Α κάτσει εκεί και σκητάει.
1: Θα πίνει τη σαμπάνια του.
0: Έχει την ομορφιά του, έχει την κορμοστασιά του.
1: Τέλο.
2: Ωραία, άρα Μάζης με μαγιό.
0: Αρκεί. Ο άντρα δεν χρειάζεται να κάνει πολλά. Με μαγιό, λιμάνου με λάδια.
1: Ποιο είναι το επόμενο?
0: Το επόμενο είναι το Against the Lodge από Phil Collins, Against All Odds. Αυτό είναι τραγουδάρα, παιδιά.
2: Σκέφτομαι τώρα εγώ που θα ήταν ο Μάζης έτσι. Ίσως το ζευγαριού σου λέμε πρέπει κι άλλος να συμμετέχει.
0: Τι να κάνει?
2: Να πιαστεί.
0: Δεν είναι όλοι για σοου, ρε η Αθηνά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι όλοι για σοου. Κάποιοι γεννηθήκαμε γι' αυτό και κάποιοι δεν.
2: Αυτό να μπει, Μπέτη, με αυτό να μπει.
1: Τι τραγουδάρα.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Who really knew me at all. Εμείς ετοιμάζουμε το γάμο.
2: Εμείς είμαστε δίπλα στο κέντρο.
0: Take a look at me now.
2: Κανονίζουμε τα τραπέζια, τις ρωτώντες. Εσείς κάθεστε από εδώ.
1: Πώς λέγεται αυτό τώρα?
0: Και εγώ φωνάζω. Ποιο δεξιά είναι Αθηνά το
1: λουλούδι? Wedding planners εμείς.
2: Ναι. Οργανωτέ.
1: Ωραία, τα κανονίσαμε. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα με το ποιο τραγούδι θέλετε να τραγουδίσετε ή να μπείτε στο γάμο.
2: Είσοδος ζευγαριού στο γλέντι του γάμου. 6-9-39-9-49-9-49.
1: Το γελάσαμε, το απολαύσαμε, το ακούσαμε και τώρα πάμε στα δικά
0: μας. Ένα τραγούδι να μας άφηνες. Ένα.
1: Πάμε στα δικά
2: μας. Και με αυτό θα μπορούσα να πω εγώ. Είπες.
1: Είπες και τελικά σε παντρεύτηκα.
0: Μ' αυτό μπορείς να δεις το γάμο. Έχεις μπαλαβώσει.

0: Εδώ είμαστε και κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Το όλα στη φόρα είναι εδώ.
1: Μαγεία!
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα θα σας τα πω, όλα, ό,τι έγινε και δεν έγινε.
0: Τι έγινε όμως δεν μας είπε.
1: Ανάμεσα στο Hollywood και την Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης Γεωργούλης θα διάλεγε την Ευρωβουλή.
3: Είναι χαζός, είναι.
1: Γιατί ρε φίλε.
3: 7.000 μπαίνει είσαι... με κοιμάζει μέρα.
0: Μα το, ξυπνάς, πας... Γιατί μας το λέει, αφού το έκανε.
1: Γιατί είχε να διαλέξει ανάμεσα στο Hollywood.
0: Βέβαια είχε. Ξέχασες παιδί μου ότι έχει πάει στο Hollywood με την Ία Βαρδάλος,
1: ναι.
0: Και τον έχει βάλει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ωραία.
0: Και ζούσε και στο σπίτι της 6 μήνες, τον φιλοξενούσε η γυναίκα της, δεν είχε. Δηλαδή άξι. Τα είχε όλα στο πιάτο στο okay. Hollywood. Και δεν έκανε
3: πολύ
0: τίποτα.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Αλλά πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχει.
0: Θα μπορούσε η Ία Βαρδάλος να τον βάλει σε 2-3 ταινίες.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος επέλεξε να γυρίσει και πήγε και μετά από χρόνια μπήκε στην Ευρωβουλή.
3: Εντάξει,
0: δεν ήταν στην Ευρωβουλή
3: ο Λεσκάουλος.
1: Όμως ρε παιδιά, πείτε μου τώρα εσείς, φάσκι και αντιφάσκι. Γιατί λέει ότι εγώ θα προτιμούσα όμως από την πολιτική την υποκριτική. Πώς γίνεται.
3: Ναι, μας μπέρδισε τώρα.
1: Ναι.
3: Υποκριτική θελοντικά, πολιτική επαγγελματικά.
1: Ακριβώς πώς το είπε. Εάν μου έλεγες υποκριτική Ευρωβουλή, θα διάλεγα όμως την Ευρωβουλή.
3: Καλή, αλλά ξέρεις τι μισθό έχει η Ευρωβουλή.
0: Για τα χρήματα προφανώς.
3: Ξέρεις τι μισθό έχει.
1: Και άμα μπεις και εσύ.
0: 25.000 το μήνα.
3: Και άμα μπεις και εσύ.
0: Μαζί με
1: τα.
0: Μαζί όμως έχεις. Πρέπει να. Μέσα σε αυτά τα λεφτά είναι να πληρώνεις ένα δικό σου πολιτικό γραφείο στις Βρυξέλλες.
3: Κάποιους ανθρώπους, όποιους έχεις στη δούλεψή σου.
0: Κάποιους μισθούς στη δούλεψή σου. PA ή γραμματέα, δεν ξέρω τι γι' αυτό.
3: Εφόσον θέλεις. Mm-hmm. Και αν μπεις και σε κάποιες επιτροπές.
0: Και τα έξοδα σου πήγαινε, έλα, είναι δικά σου.
3: Και παρίστασε.
0: Γιατί 5 μέρες πρέπει να είσαι εκεί στη εβδομάδα.
3: Όχι, εγώ τώρα δεν κοίταξα. Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πάντως σε μένα μου έκανε εντύπωση αυτό, ρε παιδιά. Γιατί για έναν ηθοποιό το Hollywood είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, όνειρο. Όνειρο ζωής. Εντάξει.
0: Αυτός πάντως το ζήσε.
1: Το ζήσε.
0: Το ζήσε, δηλαδή.
3: Ωραία, επειδή το είδε εκ των έσω, ξέρει και μας λέει.
1: Μας λέει, βέβαια. Και εμείς είμαστε εδώ για να το πούμε.
0: Και γιατί δεν το κυνήγησε, δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν μας το πει ο ίδιος.
3: Μάλιστα.
0: Ναι. Τι είναι η Βαρδάλος.
1: Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας και όχι άδικα.
3: Ναι.
1: Θα πω, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα με το AI.
3: Τι συνέβη.
1: Γιατί υπάρχει.
0: Θα βρούμε τον πελά μας.
1: Ξέρεις γιατί είναι επικίνδυνα.
0: Θα με βγάλουν εμένα με καναγκόμενο και θα τρέχω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
1: Κάτι τέτοιο έγινε.
3: Αυτό ξέρω.
1: Ακούστε να ειδείτε, παιδιά. Ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας ένα story που έδειχνε εκείνον με μία κοπέλα την οποία δεν την είχε δει ποτέ, την έφτιαξε το ChatGPT προφανώς, το AI.
3: Α, δεν υπήρχε.
1: Σε μία πισίνα μέσα και έγραφε Μαρία Ντονά Ζήνσα Βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ, το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο και δίπλα μια άγνωστη γυναίκα. Και λέει, παιδιά, αυτό το δημοσίευμα με AI κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία λέει είναι πριν από χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο,
3: ναι.
1: Και την κοπέλα δίπλα μου προφανώς και δεν την ξέρω. Είναι επικίνδυνο, ξέρεις γιατί. Γιατί υπάρχει κόσμος που
0: την κοπέλα τη βάλανε με AI και του.
1: Με AI τη βάλανε. Πού την ξέρει ο άνθρωπος.
3: Και γιατί γράφανε το όνομα της Μαρίας από κάτω.
0: Ρε παιδί μου, μήπως πριν χρόνια είχε βγει σε αυτή τη φωτογραφία σε μια πισίνα ενός ξενοδοχείου.
1: Όχι,
0: και ήταν
1: παιδί
0: μια
1: παιδί
0: κυρία
1: μου,
0: δίπλα
3: παλιά.
0: Του Google.
1: Όχι, ναι. Τη βάλανε με την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό σας λέω ότι.
3: Ναι, αλλά τα μπερδέψανε, γράφαν και λάθος όνομα, ρε παιδί μου.
0: Εμένα, αν αποφασίσει κάποιος να μου βάλει κάτι τέτοιο και να με κάνει ναι, σκάνδαλο, τουλάχιστον να με βάλει μέσα στο
3: βγάτι. Α, το κάνω εγώ τώρα.
1: Για γελάτε. Ξέρετε.
0: Κάτσε το δύο λεπτά με Βασιλίδα
3: να το
1: ανεβάσουμε. Ξέρετε πόσο κόσμο τρώει τη φόλα, παιδιά, και γράφει από κάτω και σχολιάζει και το έχει πιστέψει. Και 1000 άλλα πράγματα που μα στέλνει κι εσύ σε εξώφυλλα διάφορων
3: περιοδικών. Καλά, αυτά τα εξώφυλλα εμεί τα στέλνουμε.
0: Ο κόσμος δεν περιμένει αυτά για να γράψει ρε εσύ, Αθηνά. Ο κόσμος γράφει για τα πάντα.
1: Γράφει για τα πάντα, αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή βγάζει μάτι ότι είναι ψεύτικο. Πώς το πιστεύουν.
3: Καταρχάς δεν είναι
1: ευκολία.
3: Η Μαρία Ντονά σε αυτή τη φωτογραφία. Οπότε ας ξεκινήσουμε
1: ναι,
3: από εκεί.
1: Είπα να την αναφέρουν γιατί το μαράκι
0: φιλιέται, είναι αυτό σε μια πισίνα και κάθεται μια κυρία δίπλα. Θα μπορούσε ναι. Να είναι μια οποιαδήποτε κυρία. Ναι. Και τι πειράζει. Δεν κάνει, δεν χαμουρεύεται
1: το
0: με αυτήν.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ψεύτικο, είναι προϊόν.
0: Ναι, αγαπημά, δεν χαμουρεύεται κιόλας με αυτήν.
1: Όχι ο άνθρωπος, προς Θεού.
0: Θα μπορούσε να είσαι οπουδήποτε, δηλαδή και εμένα θα μπορούσε να σταθεί ένας κύριος δίπλα μου έτσι και να με βγάλουν με αυτόν τον
1: ρετσισμό. Πριν λίγους μήνες είδαμε και τον υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη.
3: Ναι, να,
1: να έχει γίνει ένα τέτοιο με φωτογραφία
3: ναι.
1: AI και με.
3: Και είναι όμως,
1: ήταν και αυτό.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι και ήταν πολύ ψεύτικο. Δεν θα έγραφε όμως το όνομα του συζύγου σου, Συμπέτη, εκεί πέρα δίπλα στον κύριο. Κατάλαβες.
0: Ναι. Μα δεν γράφει είναι η Μαρία Ντονά.
3: Γράφει. Αυτό
1: έγραφε. Η Μαρία Αντωνά ζει σαν βασίλισσα σε μία βίλα. Έγραφε για την κοπέλα τώρα πράγμα.
3: Ήταν όλο μπερδεμένο. Όλο μπερδεμένο.
1: Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εσείς να μην είστε τόσο εύπιστοι. Αυτό θα πούμε. Και τώρα θα σας ανταριάσω.
0: Τι.
1: Το απόλυτο σεξ σύμπολ. Το 90s. Ποιο ήταν, ρε παιδιά.
0: Ποιο.
3: Ο Πέτρος Κωστόπουλος.
1: Όχι, ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος.
0: Α, ο Γκλέτσος.
1: Και ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο κ. Κωστόπουλος ήταν ωραίος. Αλλά ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν, η αλήθεια είναι, το όνειρο πολλών ανθρώπων. Έτσι.
0: Που επιστρέφει στο θέατρο, μας είπες τις προάλλες.
1: Τώρα όμως έδωσε μια συνέντευξη και συζήτησε για αυτή την ατάκα την οποία πέρασε στην ιστορία. Αν συζητήθηκε αυτή η ατάκα τότε, πάμε να την ακούσουμε τι είχε πει τότε.
4: Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δεν το λέω.
5: Πού το έχεις πει, ρε.
4: Εδώ,
5: μια φορά έχεις πει.
4: Εδώ τώρα. Μόνο εγώ έχω πάει, κανένας άλλος. Αγόρι, ψάρι, ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα.
1: Τι θυμάστε αυτή την ατάκα, την επική.
0: Ξεχνιέται αυτό. Αυτό συζητιόταν για δύο μήνες, καλέ. Όταν μετά
3: τι δύο μήνες, ακόμα συζητιέται.
1: Ακόμα συζητιέται. Λοιπόν, ήταν, λέει, στρατηγική κίνηση, είπε τώρα. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων, η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ και η μητέρα της. Το είχε συζητήσει, λοιπόν, με την οικογένειά του, αποκαλύπτει τώρα, το ότι θα μιλήσει γι' αυτό το πράγμα. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε στην πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους, που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα δεν τους λύνει το πρόβλημα. Έπρεπε να πω ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές.
3: Για να το καταλάβουμε.
1: Δεν θα το συνεχίσω, λέει άλλο. Κατάλαβες.
3: Τέλος.
0: Υπογραφή.
1: Τι είχε γίνει τότε, ρε παιδιά.
3: Απόστολος.
0: Χαμός.

0: πες.
1: Θα πούμε λοιπόν τώρα τι μας στείλατε εσείς, ότι ή τι θα θέλατε, τι έχετε κάνει σε γάμο σας, με τι τραγούδι έχετε μπει.
2: Μα έτσι, είσαι εδώ.
1: Ναι. Γιατί κάτι, αυτό το ψάχνουν μήνες κάποιοι.
2: Είσαι καλά.
1: Η Γεωργία λέει καλημέρα παιδιά, εμείς στη δεξίωση μπήκαμε με το El Corazón.
3: Είναι για ύπνο, ρε παιδιά. Ωραίο, αλλά μπαίνει με αυτό.
2: Με αυτό τι ήσουν να κάνω. Αυτό
1: ωραίο
2: είναι...
1: όμω τραγούδι.
2: Θα πιείτε κρασί.
1: Εξαρτάται που έγινε.
2: Αυτό είναι
1: που έγινε.
3: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
2: Ναι, απλά... αλλά δεν έχει σκάσιμο.
1: Δεν έχει σκάσιμο, όχι.
3: Δεν
1: μπορεί να μην ήθελε σκάσιμο η γυναίκα. Ωραίο. Να ήθελε πιο λάθο.
2: Να ζήσετε. Αυτό έχει σημασία.
1: Η Ελένη Μιχαηλίδου Ποντιακό είναι χαρά εν τα στεφανώματα. Καλημέρα με αγάπη από Κυλκή.
3: Παρά είναι τα στεφανόματα.
1: Ζήτω Πόντος.
3: Και μπήκαμε αυτό,
1: μάλιστα. Ο Μανώλης. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ και γελάει.
2: Μα αυτό θα κάνεις είσοδο στο γάμο
3: φυσικά.
2: Σου. Ναι. Μα είναι δυνατό. Καλά, άτσελα, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά... Είναι είσοδος αυτή η ζευγαριού.
1: Ενώ εμείς
4: καταλαβαίνεις τους πονεμένους ακροατές.
2: Αχ,
4: το χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
2: Ορίστε.
4: Στο ρυθμό 9:40.
2: Σε μεγάλη και προσωπική αναφορά. Η μία και η μοναδική. Τέλος, μετά τη Lady το χάος.
1: Ο Ρίζος, καλημέρα στην παρέα. Εγώ μπήκα με το φιλί των Βέγκας και αλλά ένας φίλος μου μπήκε μόνος του.
3: Ναι.
1: Με τον Κάρμινα Μουράνα. Γύρισε και έκανε στην ύφη σαν ένας άλλος Ανδρέας Παπαδρέου. Έλα.
2: Το νεύμα με το χέρι, το γνωστό. Έπως. Καλά, επικό.
1: Έπως.
2: Φανταστική είσοδο ζευγαριού.
1: Έπως.
2: Το θυμάστε αυτό ότι είχε γίνει στο αεροπλάνο?
3: Δεν το θυμάμαστε.
2: Πού το θυμάστε, αφού ήμασταν αγέννητοι.
3: Το έχουμε δει σε βίντεο.
1: Εγώ
3: σε
1: δεν
3: κασέτες.
1: Ήμουνα, εσείς.
3: Το έχουμε δει σε βιντεοκασέτες. Και τι άλλο.
1: Η Αγγελική είχα ρωτήσει, λέει κάποτε το αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλει να παίξει στο γάμο μας. Μου απάντησε το άσε με να κάνω λάθος του Παπα
2: Κωνσταντίνου.
1: Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, χωρίσαμε.
2: Το πήγαινε φερή κι αυτός. Η αλήθεια είναι.
1: Η ζωή εδώ τελειώνει, λέει ο Κωνσταντίνος.
3: Όχι, ρε,
2: έλα,
3: ρε
2: Κωνσταντίνε, άσε μας τώρα είσαι το ζευγαριού με αυτά τα πράγματα.
3: Χτύπα.
1: Ο Παύλος λοιπόν τι λέει, εγώ λέει πάντως στην είσοδο λέει στο Γλέντι, μπήκαμε τον ύμνο του Ολυμπιακού.
3: Γεια σου ρε Παυλάρα, γι' αυτό σε πάω.
2: Ναι, αν αφήναμε
3: γιατί?
2: Και μας εγώ έστειλε... αν αφήνα το Γιάννη με τον ύμνο της ΑΕΚ θα
3: μπαίνατε.
1: Και μας έστειλε και την εικόνα του ο Παύλος. Ορίστε. Και λέει η φωτογραφία
3: είναι AI.
1: Είναι AI, παιδιά, εγώ τέτοιο μαγιό δεν έχω.
2: Και είναι ένας φέτες με κοιλιακούς και τέτοια.
3: Να ορίστε τραγούδι για να κάνεις είσοδο. Μετανιώνω, σφακιανάκι.

0: Λοιπόν, γρήγορα για διαφημίσεις, παιδιά, με τότε Νότι Σφαγιανάκη. Επανερχόμαστε με κίνηση καιρό και ματάμ Μπακίρα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
19: Ήλιος ρε Μάκη, θα φάγεις όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
24: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
25: Ας πιούμε σε αυτό.
26: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
27: Φραπέ, χαλαρά.
28: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
29: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
31: Και επειδή Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας, το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο λοιπόν, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, παιδιά, είναι αυτά, δίπλα στην ελληνική οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε στην κίνηση, έχουμε καμία διαφορά από πριν.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
33: Αυτό θα μας το πει τώρα ο πράκτορ Βουβού, ο πράκτορ της κίνησης.
34: Λοιπόν, ανεβαίνουμε την Βασιλέως Κωνσταντίνου και φτάνουμε μέχρι το Χίλτον ή μέχρι το κατέβασμα της Μεσογείων, εκεί της Ζιβολή, και έχει βοτιλιάρισμα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από το ύψος της Νέας Ιωνίας και της Ιεράς Οδού έχει πυκνή ροή και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
35: Ο καιρός σήμερα.
36: Αφορά και έναν καιρό. Στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
34: και, άλλο,
36: και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό, τα κόκαλα.
31: Τα κόκαλα του Hans Christian Andersen.
36: Έχω χαλαρώσει.
34: Λοιπόν, είπαμε πως έτρεξε το χαλί της Madame Bakira που φτάνει.
31: Μάλλον αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Ή άνοιξε τον μπαούλο της και θα πέσεις μέσα.
37: Ο Hans Christian Andersen.
31: 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Η Madame Bakira ήρθε και είναι έτοιμη να παίξει μαζί σας.

0: Υπέροχα. Ήρθε η ώρα γρήγορα γρήγορα Αθηνά και Μπέτη να υποδεχθούμε τη Μαντάμ την Μπακίρα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Φύγαμε.
2: Ντάμι ον γκρ. Ον και.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα Μαντάμ Μπακίρα. Good morning Μπέτη. Good morning Αθηνά. Good morning Βασίλη. Good morning Alexander the Great.
4: Good morning, Madam Akira.
1: How are you?
0: Fine, you. Welcome.
4: Εντάξει, είναι μια Πέμπτη, μέσα Ιουλίου.
1: Δύσκολη.
4: Εντάξει.
1: Και εγώ ήρθα πολύ κουρασμένη σήμερα.
4: Ναι, κάτι...
1: Και όλη μέρα δούλευα τόσο πολύ που ήρθα πολύ κουρασμένη.
0: Ναι, βλέπατε το τελικό χθες, τον ημιτελικό.
1: Βέβαια τον είδα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας.
4: Καταπληκτικός αγώνας.
1: Και με το Μέση έχουμε και φιλικές σχέσεις.
4: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Πολύ παλιά, όταν ήταν λίγο πιο μικρό και αντιμετωπίζει ένα θέμα και πήγα και το βοήθησα.
4: Α,
1: και
4: αυτό. Μάλιστα.
1: Και είδε που έφτασε! Τα βλέπει τη live coach είμαι!
0: Πολύ ψηλά, μπράβο,
4: εγώ γιατί
1: 40 χρονών είδε πώ παίζει μπαλά.
4: Εγώ πού θα φτάσω που σα
1: έδωσα. Όχι, δεν την έδωσα εγώ αυτό το ταλέντο. Αλλά θέλω να σου πω το push που χρειαζόταν να το έδωσα εγώ.
4: Ναι, ναι,
0: το προσπερνάει αυτό που ρώτησε. Πάμε να παίξουμε.
1: Δεν άκουσα τι ρώτησε.
4: Εγώ που σα εμπιστεύομαι σαν live coach, άστε το Φορτούνι που δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Εγώ που είστε live coach μου, επίσημα πια, πού θα φτάσω άραγε. Αν ο Μέση έφτασε
1: εκεί.
4: Δεν
1: έχει ουρανό.
4: Δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει ταβάνι.
0: Δεν έχει ταβάνι.
1: Φτάνει όπου θες εσύ.
0: Το χέρι σου.
4: Στα 2000.
0: Εκεί.
3: Nailed it.
4: I saw you that I
1: Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι στη γραμμή για να παίξουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κυρία μου, πώς ονομάζεται παρακαλώ?
5: Δέσποινα.
1: Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι εσείς?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω?
5: Ναι.
1: Άντε ωραία, γιατί
4: γελάς? Περπατάει μάλλον.
5: Περπατώ.
4: Είδες, ναι. Κατάλαβα.
1: γι' αυτό γελάς?
4: Ναι, γιατί να μην γελάς?
1: Σε κοιτάνε οι υπόλοιποι, τι γίνεται?
0: Πάντως Δέσποινες Μαρία, εσύ και στο 15 Αύγουστο κινούμαστε.
4: Ναι, όλα τα κορίτσια μας.
1: Μπαίνουμε τώρα στο λίγο season γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up. You have it in your blood to scatter kisses with expiration date.
0: Τα κάναμε μαντάρα.
4: Δύσκολο.
1: Τι αχ.
4: Έλα ρε τη Σπινάκη.
5: Εγώ πρέπει να πω το στίχο τώρα.
1: Ναι,
5: το
1: τραγούδι. Πρέπει να δεις ποιο τραγούδι είναι αυτό.
5: Μπορώ να έχω ένα ρεπετησιόν?
1: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό καλύτερα τη Τζόλιου, μήπως.
4: Για πάμε ένα
0: την αρχή μόνο.
4: Ναι.
1: Ungrateful heart, you don't love me. And I should have been a hug for you to end up.
0: Έλα.
4: Έλα, τώρα το βρήκα κι εγώ. Τώρα το βρήκα κι εγώ.
1: Δεν το βρήκα. Δεν το έχει. Δεν το
4: έλα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Σπινάκη. Άλλη μέρα. Αύριο μέρα είναι. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή μας.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Ανδριάνα.
1: Ανδριάνα, στο αεροπλάνο είσαι, σε ελικόπτερο, τι πολύ θόρυβο έχει.
6: Κάθε φορά το ίδιο μου λέτε, είμαι στο αμάξι.
1: Κλείσε λίγο το τζάμι, βάλε λίγο air condition, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Πάει σαν αεροπλάνο μάλλον, πολύ δε. Ανδριάνα, το βρήκες?
6: Το βρήκα.
4: Έλα, Ανδριάνα, δώσ'
6: το. Το αχάριστη καρδιά δεν με αγαπάς.
1: Ναι,
4: άκου τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Υπάρχουν και τέτοιες καρδιές αχάριστες.
1: Εσύ ήμουν αγκαλιά να καταλήξει.
4: Κέρδισες Ανδριάνα μου 2 πίτσα φαν Γιάνκαλ Φόρνο. Και να ξέρετε πως την πίτσα φαν υπογράφηκε ο Δημήτρης Καρμούτσος σε πίτσες και έχει κάνει ένα comeback στη δεκαετία του 70 με vintage collection pizzas για αυτούς που αγαπήσαν αυτές τις old school επιλογές. Απολαυστικές, χορταστικές, θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Εκπληκτικό, μπράβο ρε εσύ Ανδριάνα.
0: Μπράβο Ανδριάνα.
4: Καλοφάγωτες.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πλάκα πλάκα, και να ξέρετε ότι το έχει γράψει ο Τριαντάφυλλος αυτό.
4: Ναι.
1: Του Τριαντάφυλλου είναι και το έδωσε στην Νατάσα Θοδωρίδου σε εκείνον το δίσκο τώρα. Καταδείτε, καταδείτε.
4: Α, ήταν εκεί. Μάλιστα, ωραία. Καταδείτε, καταδείτε.
1: Αυτό λίγο ρε το άσμα.
4: Όλα πονεμένα τραγούδια σας αρέσουν, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Δεν είναι για γάμο όμως.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι για να μπει σε γάμο.
1: Όχι βέβαια, τι αγάριστη.
0: Για να βγει σε γάμο είναι.
1: Άμα είναι αγάριστη και τον παντρεύει και εσύ.
0: Γεια σου Δέσποινα.
1: Bye,
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Νίνο, Τζοσεφίν, τι κάνει στο ρυθμό 949. Λοιπόν, αφού το βγάλαμε άκρη με τα κουμπάκια μας εδώ πέρα, έχω άλλο κουμπάκι το οποίο θα μας βοηθήσει και είναι πολύ χρήσιμο.
1: Για πάτα το.
0: Σύντομα. Δεν θα το πατήσω. Θα το πατήσω σε περίπτωση που με πάρει τηλέφωνο οποιοδήποτε και θέλω να το παίξω ότι δεν είχα σήμα, χάθηκε η γραμμή κλπ. Τι κάνει. Έχει εδώ πέρα ένα άνθρωπο βρει ένα κολπάκι και μας το λέει.
1: Πες το μας και μας, ξέρω.
0: Ενώ μιλάς, βάζει το κινητό σου σε λειτουργία πτήσης.
1: Ναι. Και τι κάνει αυτό.
0: Τότε θα του πάει μήνυμα ότι η κλήση απέτυχε, όχι τερματίστηκε. Και θα πεις, παιδιά, έπεσε το σύνολο. Δεν ξέρω, εκεί που μιλούσαμε.
2: Ας το καλό.
3: Για να μην, για να προλάβεις ότι...
1: Όχι, γιατί άμα του το κλείσεις, σου γράφει, τερματίστηκε η κλήση.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ λέει, απέτυχε.
0: Ενώ μιλάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι,

0: στο κουνούπι που είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι. Και ας τα αναλωνίζουν στην Ηφίλιο, γιατί το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma.
1: 9 έχει πάει η ώρα.
2: 9 η ώρα. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά. Εσείς θα κάτσετε εδώ. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς θα κάτσετε εδώ. Δεν πάτε πουθενά. Γιατί εμείς θα έρθουμε σε λίγα λεπτά πίσω.
0: Ξέρετε τι έχει τρίτη ώρα. Ξέρετε τι έχει.
2: Έχει δύο εισιτήρια πήγαινε. Και δύο εισιτήρια γύρνα κουκλά.
0: Έχει Dr. Betty. Έχει αθλητικά. Και τι δεν έχει.
1: Τη Παναγία
0: στα μάτια.
3: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Λαβία.

0: Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Πρώτα λεπτά στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε αγκαζέ ως τις 10. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε με χαρά, με κέφι, με ζωντάνια.
16: Βεβαίως. Εδώ και με λέσχη των καμενοποιητών και 2 εισιτήρια πήγαινε έλα με Σίτζετς. Γιατί όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε
15: για Σίτζετς. Ρε παιδιά, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Το και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τρίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άρεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σήμερα λοιπόν θα σας δώσουμε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 έλα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου θέλετε, εάν μας κάντε να γελάσουμε γράφοντας ένα ποίημα με τη λέξη μέσα άσμα.
16: Άσμα.
15: Άσμα.
5: Δύσκολη όμως κατάληξη.
15: Τι λες ρε, κλάνημα, πλάσμα.
5: Πλάσμα, εντάξει.
15: Τι θες τώρα.
16: Ωραίο πλάσμα του κόσμου μου. Για μένα είσαι εσύ.
15: Άσμα, άσμα. Είναι ωραίο το άσμα. Γιατί βάλαμε το τραγούδι του.
5: Άρα περιμένουμε να καλέσετε ό,τι σας πούμε στο σταθερό μας για να πείτε το ποίημά σας. Προς το παρόν συντάξτε το.
15: Εμπνευστείτε, συντάξτε το, γράψτε το.
16: Η λέξη άσμα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έρχεται Dr. Betty, ε.
15: Έρχεται.
16: Θα γελάσουμε.
15: Δεν ξέρω. Εξαρτάται.
5: Όχι, σοβάρευσαν τα πράγματα.
17: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Dr. Betty.
1: Είσαι φεμινιστής?
2: Όχι. Είμαι.
1: Ξαναρωτάω. Είσαι φεμινιστής?
3: Ναι.
1: Ωραία. Είσαι κερδισμένος.
2: Ορίστε.
4: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έρευνα έγινε, δεν θα το πιστεύετε. Οι περισσότεροι πια, λέει, ολοένα και περισσότεροι άντρες, αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστές σήμερα. Ενώ παλιά δεν ήταν τόσο φεμινιστές οι άντρες, υπήρχε όλο αυτό με την πατριαρχία. Okay. Λοιπόν. Γεννήθηκε λοιπόν στους ερευνητές η απορία, πώς να μεταφράζεται άραγε αυτό στις επιδόσεις στο κρεβάτι κάποιου που δηλώνει φεμινιστής?
2: Έλα μου, ντε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα τι ανακάλυψαν. Θα σας πέσουν τα αυτιά.
2: Συνδυάζεται.
1: Άκου. Ναι. Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν πως το 22% του δείγματος των αντρών που συμμετείχαν δήλωσε πως είναι φεμινιστές.
2: Ωραία.
1: Συνέχισαν λοιπόν αυτή την ανάλυση των δεδομένων και ξεχώρισαν πως συμπεριφέρονται οι άντρες σε συγκεκριμένες σεξουαλικές καταστάσεις. Οι φεμινιστές τώρα, άκου. Διαπίστωσαν πως οι φεμινιστές κάνουν και δέχονται στοματικό σεξ πιο πολύ συχνά από τους μη φεμινιστές. Γελάει Έλλη.
4: Okay.
1: Λοιπόν. Άκου τώρα. Εκτός από τη χαοτική διαφορά στο σωματικό σεξ, γιατί ήταν μεγάλη η διαφορά στο αυτό, οι φεμινιστές κάνουν γενικά πιο συχνά σεξ, δηλώνοντας πως δεν θυσιάζουν με αυτόν τον τρόπο τη σεξουαλική τους απόλαυση.
4: Ναι.
1: Το κατάλαβες, γιατί σε βλέπω λίγο έχεις χαθεί.
2: Μπερδευτήκαμε, αλλά εγώ κατάλαβα κάτι σεξουαλική. Ότι η blowjob έχει να κάνει με το.
4: Όχι μόνο blowjob,
1: η μπομπονέλα.
4: Γενικά.
2: Τι?
4: Γενικά.
1: Και δίνει και παίρνει.
2: Α, ναι. Και δίνει και παίρνει. Αυτό είναι όντως πολύ θετικό. Είναι, λοιπόν, τελικά είμαι.
1: Οι φεμινιστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση.
2: Η απάντηση είναι ότι
1: στα προκαταρκτικά και τώρα περισσότερα φιλιά και χάδια.
4: Ορίστε.
1: Στην τελική.
4: Είναι πιο κοντά στη γυναίκα.
1: Η μεγαλύτερη
4: αυτό,
1: σημασία που δίνουν οι φεμινιστές στο να κάνουν, λέει, στοματικό στους συντρόφους τους οδηγεί σε περισσότερους οργασμούς στατιστικά. Κάτι που ανταμείβεται στη συνέχεια και από την πλευρά των γυναικών.
4: Βέβαια.
1: Πρόσεξε το τώρα. Ένας άντρας, ένας άντρας που είναι μη φεμινιστής και πατάει γυαλί στο τραπέζι, εδώ παίζει πολύ άντρας και πατριαρχία και δεν ξέρω και εγώ δεν συμμαζεύεται, τσαντίζει τη γυναίκα. Με αποτέλεσμα να μην του κάθεται και να μην του κάνει και τίποτα. Έτσι είσαι. Πάρτε τέτοια
2: που λέει. Είναι θέμα αντίδρασης δηλαδή.
1: Εγώ θεωρώ ότι και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ένας άντρας που την υποστηρίζει και της λέει μαζί σου κούκλα μου, πάμε μαζί,
4: ναι,
1: και αυτό και θα σε στηρίξω και θα σε κάνω.
2: Μισό λεπτό, γιατί καλή εδώ πέρα. Καλή ο υπεύθυνος.
4: Ναι, ποιος
1: είναι ο φεμινιστής είναι ή όχι?
2: Καλημέρα.
4: Ναι, θα μας πει τώρα.
2: Ναι.
4: Good morning.
2: Γρηγόρη.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Έλα,
2: γιατί,
4: Γρηγόρη,
2: γιατί παρεμβαίνεις.
1: Είσαι φεμινιστής?
5: Εγώ φεμινιστής, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
1: Τι, τώρα, τι δηλαδή, δεν είσαι?
2: Άκουγες τι λέγαμε?
1: Άκουγες τι λέγαμε, γιατί άμα άκουγες θα είσαι.
5: Κάντε μια επανάληψη, γιατί το έχασα το τελευταίο μέρος. Ναι, είμαι.
1: Είσαι κερδισμένος.
2: Σωστή απάντηση.
4: Γιατί εσύ, φεμινιστή?
1: Γιατί τώρα αποδείξαμε μέσα από μια έρευνα που έγινε, μια στατιστική, ότι οι άντρες πια που δηλώνουν φεμινιστές απολαμβάνουν τον έρωτα περισσότερο. Και το στοματικό, κυρίως λέει, αλλά και το υπόλοιπο.
2: Και να τους κάνουν και να κάνουν.
4: Οι άνθρωποι,
5: δεν είμαι
4: δηλαδή
5: εγώ φεμινιστής, που είναι δυνατόν.
4: Έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως δεν θάσουν τα ίσα δικαιώματα και αυτά όλα που
2: προσδένουν. Ναι,
1: μωρέ, εντάξει, τώρα ο Ατρίτης ότι υποστηρίζει τη γυναίκα.
4: Έχει, τέλος πάντων, αν δεν μπούμε φεμινιστής, ότι έχει μια ενσυναίσθηση παραπάνω, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί το φεμινιστής σε κάποιους μπορεί να ακούγεται και κάπως.
2: Και λίγο ακραίο, ή υπερβολικό ίσως.
1: Ή παλιακό να ακούγεται.
2: Μάλιστα.
5: Δεν μ' αρέσει πολύ εμένα ο συγκεκριμένος όρος.
2: Ναι,
5: γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένο σε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πώς θα το πούμε διαφορετικά, κατάλαβες?
5: Όχι, όχι, ναι, κατανοητό. Και για απλά να το ολοκληρώσω,
2: ναι,
5: από τη στιγμή που έκανα παιδιά,
4: ναι,
5: εκτίμησα πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Δηλαδή,
1: έτσι,
5: όχι απόλυτο respect, υπόκληση και καπέλο.
1: Υποκλεισμός, κατακλεισμός και
5: καταβολισμός. Ο καλός Θεούλης τις έφερε στη φύση, γιατί αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα.
1: Ελπίδα δεν είχατε. Δεν σας βλέπαμε πουθενά, δεν σας στέλναμε ούτε γράμμα να ξέρεις.
2: Γρηγόρη, δεν ξέρω αν τα ξέρεις πολύ καλά αυτά, αλλά ξέρεις σίγουρα τα αθλητικά και περιμένουμε σε λίγο εμάς ο Σάμπαλος να μας ξεμπαλέψει.
1: Καλά, έχουμε να πούμε πολλά για το χθεσινό μάτς, Γρηγόρη.
5: Άρρωστα πράγματα.
1: Άρρωστα.
2: Πάμε και ερχόμαστε. We'll be right back.

0: Η άμπαλη.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Καλωσορίζουμε το Γρηγόρη Ατρίδη που μας έχει λείψει πάρα πολύ.
3: Βεβαίως.
2: Από τα μακριά όμως τον καλωσορίζουμε, αλλά και τόσο κοντά συνάμα.
0: Καλημέρα ρε παιδιά, ξανά τώρα στην ενότητά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην έβγαινα εγώ σήμερα μετά από αυτό που έχει γίνει χθες?
2: Μα είναι δυνατόν. Ξενυχτήσαμε, τον αγώνα και λέω δεν γίνεται να μην βγει ο Ατρίδης να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το έπος που είδαμε χθες.
4: Ήταν δυνατόν, αλλά σε φέραμε άρον-άρον. Σε ξυπνήσαμε εκεί από τη συμμορία και ήρθες εδώ πέρα να μας τα πεις.
0: Δικαίως, δικαίως. Και δεν με ξυπνήσατε γιατί η συμμορία από πολύ νωρίς ξυπνάει.
4: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή. Δεύτερος ημιτελικός χθες σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συναρπαστικό.
2: Φανταστικό.
0: Ναι, κέρδισε η Αργεντινή για κάποιον που έτυχε να μην το δει. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να το πούμε. Κέρδισε με 2-1 με ανατροπή και έχουν γίνει πράγματα και θάματα.
2: Καταρχάς πανηγύρισε η Βικτόρια Μπέκαμ. Την έκραζε όλο το το ίντερνετ, τέλος πάντων τα social media δεν πανηγύρισε. Χθες η γυναίκα πανηγύρισε, να τι έγινε.
0: Δεν σου βγαίνει σε καλό και εσύ τι πανηγυρίζεις.
2: Μην αλλάζει το γούρι. Κάτσε.
0: Πρώτο ημίχρονο πολύ ισορροπημένο. Κάποιος που το βλέπε καταλάβαινε ότι θα έχουμε δράμα και θα πάει μέχρι τέλους και μπορεί να πάει και σε...
2: Φαινόντουσαν ότι θα έχουν νεύρα, χαμός έγινε. Είχαν πολλά και... νεύρα χτες.
0: Λογικό. Φαινόταν και παράταση και πέναλτι. Προηγούνται οι Άγγλοι με τον Γκόρντον σε μια φάση πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένη, γρήγορη. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, κάνει το 1-0. Και μετά υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να πεθάνει στο γήπεδο. Αυτή είναι η Αργεντινή.
2: Πραγματικά.
0: Και τους λέει, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς από εδώ πέρα να φύγουμε χωρίς να πάρουμε την πρόκριση.
2: Το θέλανε πάντων... πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω
0: πάρα
2: ότι ο τρόπος που παίζανε έδειχνε σαν να το θέλουν πιο πολύ από τους άλλους. Οι άλλοι σαν να τα παράτησαν λίγο οι Άγγλοι κάποια στιγμή. Σαν να κουράστηκαν.
4: Και
2: σαν
4: νομίζω
2: να...
4: όλες οι γειτονιές θέλανε Αργεντινή η πλειοψηφία εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι συνεδριά. Είναι εντάξει, είμαστε πιο κοντά μα.
4: Άκουσα πολλούς πανηγυρισμούς.
2: Και εγώ πανηγύριζα. Αργεντινή ήθελα.
3: Είναι και η αγάπη μας για το είδωλο τώρα αυτή που μας
2: αυτός δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν και πολλοί φίλοι των Άγγλων, αλλά αυτό που έχει γίνει παιδιά με τον Μέση και αυτά που κάνει ο Μέση στα 39 του είναι τρελά.
2: Δηλαδή, πώς γίνεται.
0: Να πούμε ότι η Αργεντινή ισοφαρίζει στο 85 με τον Έντζο Φερνάντες με ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ από τη μεγάλη περιοχή. Πρώτη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι.
2: Ναι, επική.
0: Και στο 92 για να το ζήσουμε το απόλυτο δράμα, ρε παιδί μου, να σηκωθούμε να πετάξουμε τις μπύρες κάτω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, παίρνει μια ακόμα φοβερή ασίστ από τον Μέση.
3: Και με κεφαλιά.
0: Ναι. Κάνει στο 92 το 2-1. Εν τω μεταξύ έχει κάνει φοβερή δήλωση ο Λαουτάρο. Λέει ότι όταν ο πατέρας μου πήρε τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια, είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ. Το έχω πει στους φίλους μου ότι θα σκοράρω σήμερα το νικητήριο.
2: Ανατρίχιασα, παιδιά, τώρα.
0: Έχω στείλει σε όλους τους φίλους μου μήνυμα σήμερα το πρωί και τους έχω πει ότι σήμερα θα βάλω το νικητήριο και το βάζω.
2: Παιδιά, είδατε το Manifest πιάνει τελικά.
3: Βέβαια.
0: Τρελό.
2: Τρελό δηλαδή.
3: Και βέβαια η γενιά του 87 βγαίνει ασπροπρόσωπη με εκπρόσωπό της τον Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία.
4: Ρε Αθηνά, κάτι μας έλεγες πριν ότι ο Μέση θα παίξει αύριο.
3: Έψαχνα τώρα το όνομα αυτού του παίκτη από την Ισλανδία που έλεγε ότι ήταν συμπαίκτες κάποια στιγμή και τώρα παίζει αντίπαλος με το γιο του.
4: Κοίτα να δει.
3: Το έχεις δει εντάξει. Αυτό. Καλά,
0: λογικό.
3: Φοβερό.
0: Λογικό.
2: Λογικό. Αυτό, άμα ο άλλος ήταν μεγάλος ο συμπαίκτης και ο Μέση μικρούλης, μετά ο άλλος αποσύρθηκε και έκανε παιδί και τώρα
3: φανταστικό.
4: Οπότε τώρα παιδιά,
2: Θεός.
0: Στα 39 του έχει 8 γκολ και 4 ασίστ, δηλαδή συμμετοχή σε 12 τέρματα συνολικά.
4: Κοίτα,
0: κυνηγάει τον Γκέρντ Μίλλερ. Ναι, ο Κοντούλης, όντως, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε. Αλλά με την καλή έννοια.
4: Ναι,
0: κυνηγάει το ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ πάνω από 50 χρόνων, για να φτάσει τα 13 γκολ σε συμμετοχή με γκολ και ασίστ. Και γενικώς έχει κάνει πράγματα και θάματα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις τη λίστα με τα ρεκόρ που έχει σπάσει, είναι μαζί με τον Καφού ο παίκτης που θα παίξει τρίτο τελικό. Έπαιξε τελικό το 14, τον έχασε. Έπαιξε το 22, τον κέρδισε. Πάει να το ξαναπάρει. Θα είναι ο μόνος που θα πάρει δύο σαν Αργεντινός. Θα ξεπεράσει ουσιαστικά τον Μαραντόνα.
4: Τι θα γίνει την Κυριακή?
0: Παίζουμε την
4: προβλέψεις τι λένε.
3: Το 22 δεν το έχει πάρει,
2: Δεν έχει προβλέψεις.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις 22. Τώρα τι μπορεί να γίνει.
0: Είναι ο απόλυτος τελικός, γιατί απέναντι στην Αργεντινή, η οποία έχει αυτό τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό το σύνολο γενικά που έδειξε με τι αυταπάρνηση θέλει να πάρει την πρόκριση και την πήρε χθες. Υπάρχει μια ομάδα σαν την Ισπανία που είναι καλοκουρδισμένη μηχανή.
4: Χαμός.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
4: Θα είναι περιγραφές μόνο στα ισπανικά την Κυριακή.
0: Ναι. Θα είναι πολύ ωραίο.
3: Γιατί είχε γίνει και viral, αν θυμάστε το 22 που είχε βάλει το πέναλτι αυτό στη Γαλλία. Είχε γίνει viral η ατάκα που είπε πριν βαρέσει το πέναλτι.
2: Τι είπε?
3: Το ότι κοίταξε τον ουρανό και μίλησε στη γιαγιά του και της είπε ίσως είναι σήμερα η μέρα γιαγιά.
4: Λοιπόν,
3: είχε και μία σχέση με τη γιαγιά του.
4: Πολύ ωραία. Γρηγορή.
0: Ναι.
4: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τον γιατρό της Εθνικής Σενεγάλης που τελικά ήταν γυναικολόγος, εντάξει.
0: Κλάμα. Τους πήρε μια δεκαετία να το καταλάβουν, αλλά εντάξει ρε παιδιά.
4: Στα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: It's the

0: Λοιπόν, Σταβέντο Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση και Διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης γίνονται αυτά. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν την διαφορά.
1: Φεύγουμε. Πάμε διάλειμμα.
2: Φύγαμε.
1: Και επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών. Το νου σας ποίημα με τη λέξη άσμα.
2: Μπράβο, ναι, άσμα. Άσμα να μας κάνετε να γελάσουμε.
1: Το νου σας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
14: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
13: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
15: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά.
17: Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
23: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
24: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
25: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Για ακούστε αυτό και πείτε μου τι θυμάστε. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούνι γλάρι.
0: Μπαίνει στην κλήρωση για το νησί.
1: Και εσύ πετάς. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι. Απευθείας με την Αιτζία.
0: Ιταλία,
1: ρε, ναι, για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία. Γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το μπάρι σε καλή.
2: Το ακούω που με καλή, ρε παιδιά, σας το ορκίζομαι.
1: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι.
0: Πηγαίνεις και στα παράλια τα ενόμορφη περιοχή.
2: Και πού πας και Νότια Ιταλία από εκεί?
0: Όχι, στη μέση σε περίπτωση.
2: Στη μέση.
0: Οκ, πας άμα θες.
2: Άμα θέλω πάω.
0: Παντού πας.
2: Γιατί να μην πάω.
0: Ωραία. Τώρα ας πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και στον καιρό.
2: Ναι.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Στον Κηφισό, πας πράκτορ Φουφούι. Καλύτερα να πάρουμε αεροπλάνο.
0: Κοίτα. Πηγαίνεις μέχρι τη Φιλαδέλφια, σταμάτα ξεκίνα και μετά Βολίδα. Στην άνοδο της Κηφισίας μετά το Ψυχικό έχει εμποτηλιάρισμα μέχρι το Χαλάνδρη. Το κέντρο είναι αρκετά πυγμένο αυτή την ώρα, όπως και η άνοδος της Πειραιός και η Συγκρού από τη μέση της περίπου μέχρι τους Στήλους. Υπομονή.
29: Ο καιρός σήμερα.
30: Σήμερα έτσι σαν παραμυθάκι θα σας μιλήσω για τον καιρό που θα κάνει στην Αττική. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Αττική είναι ένα πολύ ωραίο ηλιόλουστο δάσος που πού και πού τα φυλλαράκια μέσα στα δέντρα αρχίζουν και θροίζουν από το ελαφρύ τεσσάρομποφόν αράκι. Για ένα αεράκι λοιπόν τεσσάρομποφόν μέσα στο δάσος. Αλλά ξαφνικά χτυπάει μια κίτρινη προειδοποίηση που λέει πως όλα τα ζωάκια του δάσους θα καούν στον Καργαΐλη το μεσημέρι. 12 με 4 θα γίνει χαμός. Θα πρέπει να περιορίσετε την κυκλοφορία, το να βγαίνετε έξω, γιατί θα έχει έως και 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Είδες τα ζωάκια τι ωραία που το πήρανε.
0: Καταπληκτικό.
2: Θα πει ο εξιζέστη. Καλείτε τώρα στο 2 10 68 35 7 22. Τώρα,

0: Η Λέσχη είναι εδώ και ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ανοίγει τις πύλες, θα σας στείλει σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, αρκεί να μας κάνει να γελάσετε, να μας κάνετε να γελάσουμε. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ? Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Είστε στον αέρα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πώς ονομάζεσαι?
3: Δέσποινα λέγομαι.
2: Δέσποινα, γιατί μιλάει σιγά, κοιμάται κανένα.
3: Είναι στη δουλειά, να μην ενοχλήσω τον κόσμο.
2: Μην ενοχλήσει, μην καταλάβουν ότι παίζει τη Λέσχη, τέτοια πράγματα. Γελάει, ξεκαθαρίζει.
3: Και ζηλεύει το ποιητικό μου το ταλέντο.
2: Άντε, δώσ' το να τα ακούσουμε κι εμείς, να δούμε πόσα πει διαβάνει ο σάκος.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι μικρό και
2: ζημερό. Μην το προδικάζεις και μην μας προκαταβάλεις.
4: Δεν κέρδισε κανείς.
2: Έλα,
4: για πάμε.
3: Λοιπόν, πάμε. Η γάτα στην ταράτσα μου φωνάζει όλο ντέρτη. Τενόρος νόμιζει πως είναι μέσα βαρύ κονσέρτη. Το διάφραγμά της άνοιξε για να μας πει το άσμα και στην αυλή μας από κάτω άνοιξε ένα χάσμα.
5: Δεν ήταν κακό.
2: Ωραία, δεν ήταν κακό.
5: Μπράβο, Δέσποινα.
2: Μπράβο, Δέσποινα. Πολύ καλή προσπάθεια, κοπέλα μου. Μπράβο. Θέλουμε να βάλεις τα δυνατά σου όμως την άλλη φορά, να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω. Αν
3: είναι και μεγάλο στίχο.
2: Θέλουμε
3: και άλλο στίχο.
2: Και άλλο και λίγο πιο έτσι ακραίο να μας κάνει να γελάσουμε. Εντάξει, απρόσμενο. Κάθε μέρα εμείς δίνουμε τα εισιτήρια. Να είσαι καλά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή. Γλίκα, γλίκα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
5: Μην με παίρνετε.
6: Είμαι Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα. Έλεγε κοπέλα μου.
5: Παρακαλώ.
6: Είστε έτοιμοι έτσι?
2: Μάλιστα. Ναι, δώσ' το.
5: Πάντα.
2: Με φόρα.
6: Ήμουν μοναχός στο Μαντρί και ένιωθα ένα χάσμα. Κοίταξα τότε γύρω μου, μη βρω για κάνα πιάσμα. Πέρασες τότε μωρισί σαν να σου ένα άσμα και έβγαλες το βρακάκι σου μέσα σε ένα κλάσμα. Δάκρυσα τότε εγώ και είπα Παναγία, τι μου με λες τον καψερό, γλίτωσα την... Να το πω?
2: Ναι.
5: Όχι.
2: Περίμενε, όχι.
6: Δεν το λέω.
5: Όχι.
2: Ήτανε κακιά, ήτανε. Ήτανε κακιά
5: η λέξη.
2: Εντάξει. Τώρα εδώ ήθελε μια κορύφωση.
4: Ναι.
2: Που λείπει.
5: Το να το πω ήταν η κορύφωση.
6: Η κορύφωση ήταν εκεί, αλλά δεν μπορούσα να την πω, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ρε, όχι άλλο λέω. Την κορύφωση μπορούσε να του κάνει τραγούδι, μπορούσε να κάνει κάτι απρόσμενο. Εκεί ήταν που θα μα κάνει να ξεκαρδιστούμε. Δηλαδή, το έφτασε μέχρι το σημείο τη εκτόξευση και δεν έφυγε ο πύραυλο.
4: Είσαι καταπληκτική, ευχαριστούμε.
2: Έλα, ρε Σταυρούλα. Καλημέρα.
5: Σταυρούλα, πήρε και τα ιδιαίτερά σου όμω τα μαθήματα, οπότε θα είσαι καλύτερη την επόμενη
2: φορά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Ναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Στα 3.000 πόδια ακούγεται.
5: Από πού λαμβάνετε?
9: Με σωτοκοπική του λέτε.
10: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
9: Εσείς είστε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Στον πιλότο μιλάμε, ρε παιδί μου, θα απαντήσεις.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε φίλε. Πού είσαι? Πόσες ώρες πετάς πάνω από την Αττική? Τελειώνουν κατά τα καύσιμα.
8: Το ποίημα μου είναι εμπνευσμένο από τη σημερινή κουβέντα σας.
2: Ναι, με το φεμινισμό.
8: Με την Dr. Betty.
2: Έτσι, ήμουν σίγουρη. Πώς ονομάζεσαι καταρχάς? Δώσε στοιχεία. Πώς ονομάζεσαι?
8: Δημήτρης.
2: Έλα, Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη μου, δώσ' το.
8: Έγινα φεμινιστής, μπας και κάνω άλμα. Έδωσα μαθήματα με περίσσια άπλα. Όταν ξαπλώνεις με γυαλιά, είναι μεγάλη γκάμα. Η κοπέλα μου, παιδιά, μου έχει κάνει άσμα.
2: Δεν έβγαλε και πολύ νόημα, η αλήθεια είναι, από το ποίημα αυτό.
4: Έλα, Δημήτρη, και χάρη.
2: Ήταν ωραία η σκέψη σου, ρε Δημήτρη, να πατήσει πάνω στο
5: Δημήτρη,
2: θέμα.
5: Πίστεψα σε σένα, ρε Δημήτρη.
2: Και εμείς πιστέψαμε.
4: Δεν είναι τέρα φοράν. Δεν πειράζει, αύριο θα ξαναπροσπαθήσετε. Ευχαριστούμε πίτες, πάρα παιδιά. Πολύ.
2: Σήμερα δεν είχαμε κορύφωση, παιδιά. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σήμερα.
4: Ήταν ωραία η λέξη.
2: Και φτάσαμε και στο αμήν. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και στις καλύτερες
5: υπογένειες. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, οκ.
2: Τι λες, και αύριο εδώ θα είναι πάλι. Για να δούμε.
11: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε.
1: Τι?
0: Ρίξε το ηχητικό και θα καταλάβει ο κόσμος.
2: Κάντο για μένα.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, ναι, έχουμε κάντο για μένα.
3: Φίλη και ακροάτρια.
0: Θέλει να πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο της.
3: Ναι, ένα φίλο της που έχουν έτσι χαθεί κάπως με, το, με τον καιρό. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Έλα,
3: και να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, για πάρτε
3: αν καταλάβει
0: τηλέφωνο.
3: Τώρα ποια είναι, κατάλαβε. Για να δούμε. Στέργιο τον λένε. Στέργιο.
1: Από ποιο? Λέμε από ποιο.
3: Όχι, θα μας πει αυτός. Μα αν καταλάβει. Έκπληξη. Surprise.
1: Αν δεν απαντήσει.
3: Αν δεν απαντήσει, ναι, τι θα κάνουμε.
1: Δεν το ξαναπάρουμε.
3: Έχει κι άλλο ένα τηλέφωνο, μπορεί να το πάρουμε.
1: Και δεν απαντήσει.
0: Είπαμε να πάρουμε πρωί-πρωί, είπαμε να πάρουμε τέτοια ώρα να ξυπνήσει.
3: Ναι, να έχει ξυπνήσει ο άνθρωπος.
0: Πού είναι αυτό.
3: Να είμαστε οι πρώτοι που θα το ευχηθούμε.
1: Λοιπόν, έτσι και δεν απαντήσει, θα το δείξω εγώ, θα το ξαναπάρω.
3: Θα το παίρνουμε μέχρι αύριο. Σε ρίον.
0: Μέχρι να το πάρουμε τηλέφωνο.
3: Και εκτός εκπομπής. Σηκώσετε το άτιμο τηλέφωνο.
1: Κανόνισε να μην απαντήσει, θα σε ξαναπάρω.
3: Για να δούμε.
0: Το κλείσε τελείως.
3: Όχι.
0: Α, τι.
1: Μας παίρνουν πίσω, βάλαν όλα μαζί.
3: Μας παίρνει πίσω. Τι.
1: Μ' αρέσει πως ο τόνος.
3: Αυτός είναι ο τόνος τους. Έλα, τελευταία προσπάθεια.
1: Έλα ρε εσύ.
3: Και τι να κάνουμε τώρα, ναι.
1: Φάρσα έπαιγε να πω.
0: Γιατί μπορεί να πατήσει ανά πάσα στιγμή.
3: Ναι.
1: Έπαιξε και έχασε. Τι να,
3: τι να του κάνουμε τώρα, θα του δίναμε μια ευχή τεράστια.
0: Κοίταξε τώρα, λέει, φίλε, έχει γίνει.
1: Κοίταξε να δεις, θα ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο τους ή άλλους.
3: Μπράβο.
1: Θα περιμένουμε, μας πάρει πίσω.
3: Αν μας πάρει, μας πήρε, έχεις δίκιο.
1: Το ξαναπώ.
3: Ναι.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: στούντιο. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο, αλλά εμείς Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, κλασικά Repel Spray από τη Unipharma. Αυτά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Σταμάτα, Θεοφαλίδου, να
2: γελάς. Όχι, δεν σταματάω, γελάω, γιατί τώρα μου έχει τάξει ότι κάτι θα μου πει που δεν μπορούσα να πει.
1: Δεν το ξέχασε, βλέπω.
2: Όχι!
1: Σιγά, μην το ξεχνούσε!
3: Είχε καλοκαίρι για εσύ, πια δεν διαφημίστηκε από το κανάλι, δεν είναι το χρόνο, δεν είναι το ημέρα.
1: Τι να κάνουμε, ναι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας. Φεύγουμε, τα φιλιά μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα αύριο στις 7 εδώ, στις επάλξεις.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
4: Τζοχάνα, Γιάννη.

0: Νεφάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: 10 στις

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα, πεμπτούλα, ζάχαρη και μέλι? Όχι, γιατί θα τα λέμε μόνο για την Παρασκευή. Η Πέμπτη είναι πολύ ωραία μέρα να πάρεις μια ανάσα, να ξεκουραστείς, να προετοιμαστείς σε περίπτωση που το Σαββατοκύριακο πας κάπου. Τι να τάξεις Παρασκευή τελευταία στιγμή? Όχι, παιδιά μου, εγώ έτσι είμαι. Είμαι αυτός ο άνθρωπος που θέλω να τα έχω οργανωμένα από την προηγούμενη ημέρα. Ξέρεις τώρα, και αν είναι να πας μια απλή παραλία με 3-4 παιδιά, πρέπει να προετοιμάζεσαι τουλάχιστον 3-4 μέρες νωρίτερα. Δεν ξέρω για εσάς αν είστε expert, πάντως εγώ τέτοια είμαι. Και σήμερα θα περάσουμε τέλεια. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και από τις 10 μέχρι τις 2 αναλαμβάνω τη διασκέδασή σου. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή.

0: Κυριακό βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

τόσα να σου πω, Ελίκο Κίνου και Νίκος Απέργης, στο ρυθμό 949, ενώ διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και αν θέλεις κι εσύ τόσα να έχεις, τόσα πολλά πλεονεκτήματα που να σου προσφέρουν έτσι μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, το θέλω, ειδικά για τη δουλειά, δεν υπάρχει καλύτερο. Αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς, αγάπη μου, υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Δώστο το τέλο για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, δωρεάν εξοπλισμό, τι άλλο θέλεις. Βάλε και εσύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, παντού, με αξιοπιστία βάσει μετρήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Άμε, να τα λέμε και αυτά. Σπάστε τα τώρα. Μετά από αυτή την πληροφορία, πάω να βάλω Κοσμοτέ τώρα, παιδιά, στο γραφείο, γιατί ήταν νεύρα μου με το ίντερνετ εκεί, δεν υπάρχει.

0: χαμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και κάπως έτσι τελειώσαν τα 10 τραγούδια μας στη σειρά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαν οι επιτυχίες. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με Θοδωρή Φέρη, με Κωνσταντίνο Αργυρό, με πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Πριν όμως σου κάνω ένα μικρό remind για το Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο έχει έρθει για να μας κάνει να ζήσουμε στιγμές, παιδιά, epic, επικές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι θα έρθει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Φυσικά ο Αντένα μας ενώνει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη, Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και φυσικά χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού, συγγνώμη, είναι η ΕΨΑ, είναι η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι και το σπίτι, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους μας με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τι άλλο θέλουμε? Σαν να είμαστε σε νησί ένα πράγμα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και είπε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
4: Σωστός ο παίχτη.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Από τον Christopher Nolan.
10: Unless me you will come back.
11: What if I can't?
12: 16 Ιουλίου.
13: Get your weapons ready!
12: Το έπος είναι εδώ.
14: No one could stand between me and home.
12: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
15: Let's go!
12: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
23: Δεξιά.
22: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
23: Εγώ, δεξιά.
22: Γιατί εσύ,
23: αριστερά.
22: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
23: Δεξιά.
22: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park? Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
27: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
26: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
28: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό
0: αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
25: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μη με ρωτήσετε για άστρα και ζώδια αν μας βάζουν εμπόδια σήμερα, γιατί το λέω αυτό, γιατί με ρωτάει η φίλη μου η Καταρίνα εδώ στο Viber, Μαντώ τι προβλέπετε σήμερα για τους καρκίνους. Δεν ξέρω φίλοι, αυτό που ξέρω πάντως από μια έρευνα που διάβασα είναι ότι σχεδόν ένας στους τρεις νέους, δηλώνει ότι πριν βγει το πρώτο του ραντεβού έχει ψάξει το ζώδιο του άλλου, έχει ελέγξει αν ταιριάζουν αστρολογικά. Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι λειτουργούν ως αφορμή για συζήτηση παρά ως πραγματικό κριτήριο επιλογής συντρόφου. Ναι, και βέβαια άμα θέλεις ένα μπαλ, δεν ξέρω πώς τώρα φλερτάρετε εσείς οι νέοι, να πιάσετε την κουβέντα, είναι ένας καλός τρόπος αυτός. Τι λέτε?

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και δεν πάμε πουθενά, διότι όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ και όλα αυτά τα οποία θέλεις να μάθεις. Και μιας και που μίλησα έτσι τώρα για μάθηση, ένα είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Αθήνα, στην Ελλάδα, το ICPS. Διότι σε περίπτωση που θέλεις να σπουδάσεις ψυχολογία και να εξειδικευτείς στη συμβουλευτική αλλά και στην ψυχοθεραπεία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σας μιλάω από προσωπική εμπειρία, γιατί προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία, αυτό θέλω να το κοιτάτε, να το έχετε υπόψη σας, από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοποριακά master, πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Τι να σας πω, παιδιά, σε όλους όσοι με ρωτάνε για το πού να σπουδάσω ψυχολογία, διότι τα τελευταία χρόνια της ζωής μου είμαι σε αυτό το δρόμο, είμαι σε αυτό το μονοπάτι της ψυχοεκπαίδευσης, θέλω να σας πω ότι το ICPS είναι μονόδρομος. Και στο σημείο αυτό δράτωμε και της ευκαιρίας να σας πω και για την συνεργασία που έχουμε το ICPS και κάνουμε μαζί έτσι ένα vidcast, το επωνομαζόμενο 50 λεπτά, όπου εκεί έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει πάρα πολύ αγαπημένοι σε όλους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, και μέσα από τη γραμμή της ζωής τους έχουν ξεδιπλώσει δικά τους προσωπικά πράγματα, αλλά η διαφορά σε αυτό το κόνσεπτ είναι ότι υπάρχει πάντα και μία επεξήγηση με τα θέματα που φέρνει ο κάθε καλεσμένος και σε μία γενικότερη έτσι σφαίρα και ανάλυση, πάντοτε με την επιστημονική ματιά των εκπαιδευτών από το ICPS. Επειδή τους γνωρίζω όλους τους καθηγητές σχεδόν που υπάρχουν στο ICPS και εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά ψυχολόγων, θέλω να σας πω ότι είναι άνθρωποι με μεράκι που βάζουν και την ψυχή τους. www.icps.college ή 210-64-56-565 μπορείς να απευθυνθείς για να μάθεις όλα όσα σε ενδιαφέρουν. Τώρα, σύντομο break και αμέσως μετά 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4

0: Αντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
18: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώστε τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστερά του και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες, δεύτερη ώρα με 10 στη σειρά και είμαι πολύ χαρούμενη διότι μόλις διάβασα σε μια έρευνα παρακαλώ ότι οι millennials, ναι ανήκω σε αυτούς μέσα, έχουν περισσότερες ερωτικές αντοχές. Άκου τώρα τι λέει, δεν τα λέω εγώ, η έρευνα τα λέει από το Ipsos. Οι millennials λοιπόν είναι σήμερα περίπου έως 30-45 ετών, δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική του ζωή σε σχέση με την Generation Z, την Generation X και τους Baby Boomers. Δηλαδή οι ερευνητές εκτιμούν ότι συνδυασμός εμπειρίας, σταθερών σχέσεων και λειτουργικού άγχους παίζει σημαντικό ρόλο. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε και για εμάς τους millennials, ρε παιδιά.

πάψε πια να προσποιείς ότι το ίντερνετ σου τρέχει και είσαι μια χαρά και δεν σου σπάνε τα νεύρα, διότι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορεί να συνδέσει πανεύκολα εσένα με όπου θέλεις, με όποιον θέλεις, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, χωρίς δορυφορικά πιάτα, χωρίς να έτσι έχεις απ' έξω αστραπές, κεραυνούς, θέλω να πω ότι παντός καιρού και παντός συνθηκών, έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, και ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο της χώρας, παιδιά, βάσει μετρήσεων της OOFLA και της Open Signal. Βεβαίως, για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι εγώ, ας πούμε, που έχω πρόβλημα εκεί σε μια περιοχή που έχω το γραφείο μου, δεν τραβάω τα μαλλιά μου. Κάτσε να βάλω Cosmote 5G Wi-Fi και θα σου πω εγώ τι θα γίνει.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες μας στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι εγώ επιστρέφω δυναμικότερη σε πάρα πολύ λίγο με Αντώνη Ρέμο. Πριν όμως από αυτό, σου κάνω ένα μικρό remind για τον Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τον Οκτώβριο, στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Τι σημαίνει αυτό? Έλληνες και κορυφαίοι διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting, σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν εκεί το παρόν και γίνεται να λείπεις εσύ? Όχι, ρητορική είναι η ερώτηση. Οπότε κράτησε την ημερομηνία και εξασφάλισε τα εισιτήριά σου για τον Gastrosophy Fest με την ενέργεια της προτέρια φυσικά πάντα, και εισιτήρια θα βρεις στο more.com. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος, έρχεται και η Άννα Βύση. Μη μου φύγεις.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στην Αττική, μέσα Ιούλιου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
3: και, άλλο,
2: και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα
4: του Χάνς Κριστιαν Άντερσεν.
5: Έχω χαλαρώσει.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Plus.
17: Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: μου, καλημέρα πέρα ως πέρα. Είσαι συντονισμένος και συντονισμένη στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Τώρα, τι κρατάει πραγματικά έναν έρωτα ζωντανό, θα μου πεις εσύ? Η αγάπη, η μαγεία, το σεξ, η εμπιστοσύνη. Οι ειδικοί λοιπόν έχουν μελετήσει για όλους εμάς τις ανθρώπινες σχέσεις και συμφωνούν ότι οι πιο ανθεκτικές σχέσεις έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Επικοινωνία, όπως μου λέτε και πάρα πολύ έτσι καθημερινά, σεβασμός και εμπιστοσύνη. Το πάθος μπορεί να ξεκινήσει μια σχέση, όμως αυτά είναι τα στοιχεία που βοηθούν να διαρκέσει μέσα στο χρόνο. Οπότε, άμα βρεις κάποιον άνθρωπο που σου εμπνέει και του εμπνέεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να ξέρεις ότι θα κρατήσει.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και κάπως έτσι θα βγούμε σε ένα σύντομο break, διότι ετέλευσαν, αυτό ήταν η δεύτερη μας ώρα. Πάμε μπρος αλλοταχώς για 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αφού πρώτα σου πω, γιατί θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου έτσι και δεν σε ενημερώσω, για το COSMOTE 5G Wi-Fi. Διότι τώρα μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς πια τα δορυφορικά, χωρίς να τραβάς τα μαλλιά σου, να κάνεις τη δουλειά σου, ανενόχλητος και ανεμπόδιστος, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει, πρόσεξε, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. COSMOTE, αγάπη μου, ξέρει. Μπε σε παρακαλώ πάρα πολύ στο COSMOTE.gr για να απαλλαγείς και να συνδεθείς πανεύκολα, γρήγορα, όπου κι αν είσαι, με ταχύτητες έως 300 Mbps. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αμέσως μετά. Σε περιμένω.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μολονότι τα τρία λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031, και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο τραγούδι. Χρήστος

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
2: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: ζάχαρη χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
4: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώ τα παιδιά στο ρυθμό 949, πανέτοιμοι να απολαύσουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Δεν ξέρω βέβαια αν είστε και πανέτοιμοι για την Πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, την Πανσέλινο του Ιουλίου, το Back Moon όπως λέγεται, που θα ανατείλει την Τετάρτη 29 Ιουλίου, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τη νύχτα, εκεί προς τις 30 Ιουλίου. Οπότε όσοι θέλετε να τη δείτε να προβάλλει έτσι στον ουρανό, λόγιο μη, κοιτάξτε νότιο-ανατολικά. Εκεί στη δύση του ηλίου ένα κατακόκκινο φεγγάρι και κάντε και μία ευχή. Ποτέ δεν ξέρεις, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου αμέσως τώρα.

0: Κοσμός 949, μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την τρίτη μας ώρα, 10 στη σειρά. Μόλις απολαύσαμε Απόν, και αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις τα ταξίδια σου όπως πραγματικά σου αξίζει, αγάπη μου, Golden Star Ferries. Πρωινές αναχωρήσεις με το νέο Golden Princess από Ραφίνα για Σαντορίνη. Το νέο High Speed Craft της Golden Star Ferries εξυπηρετεί καθημερινά δρομολόγια για Τίνο, για Μύκονο, για Πάρο, για Ίο, για Σαντορίνη. Μιλάμε για ένα ταχύπλοιο κόσμημα, παιδιά, για τις Κυκλάδες. Θυμίζουμε πως οι ενδοκυκαδικές μετακινήσεις Αλερετούρ έχουν και έκπτωση 40% στα εισιτήρια επιστροφής. Οπότε τι άλλο θέλεις, Golden Star Ferries και φύγες. Καλά ταξίδια. Νίκος Οικονομόπουλος, καθημερινά, αμέσως τώρα στο Ρυθμό.
1: Καθημερινά, όλο και κάτι σε θυμίζει.

0: ναι, αυτό ήταν. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Κάπως έτσι τελείωσαν και οι 10 στη σειρά. Πριν βγω σε σύντομο break, να σου πω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να πας μια καλοκαιρινή βόλτα. Θέλεις? Αν δεν έχεις περάσει ακόμα από το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτή την περίοδο θα βρεις, έχουν ξεκινήσει και εκπτώσεις, αλλά ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις που ήδη, παιδιά, υπάρχουν outlet τιμές τώρα. Τι να λέμε, είναι τελευταία έτσι και η τέλεια ευκαιρία να κάνεις τις αγορές σου πριν τις διακοπές σου, διότι πολύ φεύγετε τώρα, έχει αδειάσει η Αθήνα βεβαίως, οπότε αν έχεις κλείσει π.χ. τα εισιτήριά σου για Δευτέρα, πες τώρα την άλλη εβδομάδα, μπορείς να πας και Κυριακή, αμέ, στο Designer Outlet Athens, διότι είναι ανοιχτά. Εκεί θα τα βρεις όλα, όλα όσα αγαπάς. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Και εγώ περισσότερες επιτυχίες φέρνω αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο λοτσέκια.
3: Κάνε λίγο για τη Μαντάμ Μπακύρα.
2: Κάνω ένα ποτ πουρί για την Μαντάμ Μπακύρα που της αρέσει.
4: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα. Τα χιλιόμετρα την απιστία όταν μια γυναίκα
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Από τον Christopher Nolan.
6: Unless me you will come back.
7: What if I can't?
5: 16 Ιουλίου.
8: Get your weapons ready!
5: Το έπος είναι εδώ.
9: No one could stand between me and home.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
10: Let's go!
5: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Νάτα τα παιδιά, καλώς τα όμορφα. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και σήμερα. Να σου πω, έχει έρθει η ώρα. Έλα να πάμε στο νησί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καινούριο. Αυτό. Λοιπόν, σας στέλνουμε στη Σαντορίνη για ένα τριήμερο αγαπημένο 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια υπερπολιτελέστατη βίλα. Θα πας και θα έρθεις με Golden Star Ferry. Θα φας και στο Drunk Fish που σε περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη. Και όλα αυτά πώς? Αρκεί να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber 6937949949. Σε βγάζω στον αέρα και μπαίνεις στην κλήρωση για να φύγεις για Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

0: δεν θα με πονήσεις.
1: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και τώρα ενός λεπτού σιγή, γιατί έρχεται η καλύτερη ώρα. Ποια αυτή?
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Εδώ είμαστε, ποιον έχω στη γραμμή μου? Ποιον έχω ή ποια?
4: Ναι. Η Ντίνα είμαι.
1: Η Ντίνα, γεια σου ρε φίλη μου Ντίνα. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω?
4: Μια χαρά, εσείς. Είμαστε στη Σπρωτεία.
1: Πού
4: είσαι? Γραφείο.
1: Α, στη δουλειά. Εντάξει, ναι. Θα είμαι σύντομη. Μου έχεις γράψει εδώ τη Λιγαριά, στη Σαντορίνη, ναι, που θες να πας. Εύχομαι να την τραγουδάς, γιατί είναι και 120 τετραγωνικά μέτρα η Βίλα Αντζέλικα που θα φιλοξενηθείς με την παρέα σου. Με ποιον θα πάρεις, έχεις σκεφτεί?
4: Έχω 4 παιδιά.
1: Έλα ρε φίλη, είσαι αγωνίστρια. Εντάξει, θα καλυφθεί πλήρως η Βίλα. Φιλενάδα μου, στο εύχομαι. Ρίξε μου και ένα γευχάν, έτσι.
4: Λίγαριά, λίγαριά, εσένα έχω στην καρδιά.
1: Θα σε κλέψω μια βραδιά, Ντίνα μου. Σου εύχομαι να πας, να είσαι τυχερή και να το απολαύσεις. Να σε καλά.
4: Πολύ σε αγαπώ.
1: Αγάπη μου, να σε καλά. Καλό καλοκαίρι, γεια σου.
4: Είδατε.
1: Έτσι απλά και όμορφα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες.
5: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
6: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
5: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη

0: αποφασίσεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε μαζί καθημερινά από τις 10. Αχ, κοίταζα τώρα εδώ για τις διακοπές και όλες τις συμμετοχές για αυτούς που θα πάνε Σαντορίνη και έβλεπα τη Βίλα Αντζέλικα, μπήκα μέσα, μπήκα για να τη δω, τι στολίδι είναι αυτό. villamarepavlangelica.gr για να κλείσεις τη διαμονή σου, αν βρεις δηλαδή διαθεσιμότητα, διότι μιλάμε για μια πολυτελέστατη βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη, άνετη χώρη, 3 υπνοδωμάτια, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και θερμαινόμενο τζακούζι, είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες, για παρέες που θέλουν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα στη Σαντορίνη. Αχ, τι ωραία, μπείτε να τη δείτε.

Διανύοντας την τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, σας έχω μία πάρα πολύ ωραία συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Ποιες είναι αυτές? Βήμα πρώτον, μπαίνεις στο aegeanair.com αν έχεις κατεβάσει το Aegean App. Βήμα δεύτερον, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφων, βεβαίως. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς στα κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους, έτσι και την πάρα πολύ ωραία φιλοξενία που έχει η Κύπρος μας. Ακολουθήστε τα βήματα, παιδιά, και θα με θυμηθείτε. Και όχι μόνο στο νησί της Αφροδίτης, αλλά και Αθήνα Ρότερναμ μπορείς να κάνεις και Αθήνα Μπάρι. Τι να λέμε τώρα. Πολλοί προορισμοί και όλοι έχουν μία κοινή αφετηρία. Την Aegean φυσικά. Αναβήσει Αιγαίο, έλα ταξίδεψέ μας, βρε Ανούλα, και σήμερα. Δώσ' το.

0: Αυτά είναι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι έτσι να βγούμε σε ένα σύντομο break. Αφού πρώτα σου πω ότι εντάξει, εγώ κοιτάζω τα νησιά τώρα, τα ταξίδια εδώ δεν έχει φύγει το μυαλό. Είναι αλλού, παιδιά, αφήστε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπω εδώ τις συμμετοχές που θα πάτε στην Σαντορίνη μαζί με την παρέα σας. Και μπήκα τώρα να δω και τον Drunk Fish στον έξω γελό Καρτεράδο. Είναι η τέλεια γευστική εμπειρία που μπορείς να ζήσεις. Θα απολαύσεις φρέσκο ψαράκι, ωραίες μεσογειακές γεύσεις, μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα, τι άλλο να λέμε. Ποιότητα, φιλοξενία, γιατί όλες τις στιγμές, παιδιά, ξέρετε ότι ξεκινούν γύρω από ένα καλό τραπέζι και στο Drunk Fish στη Σαντορίνη σίγουρα θα το γευτείς αυτό και θα το θυμάσαι κιόλας. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Stay tuned!
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας

0: εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρε καλώς τα παιδιά, στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή τη στιγμή είμαι πανέτοιμη να σου δώσω δωράκι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και αυτή τη συναντάς μόνο στα Village Cinemas, διότι σου προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, αν θέλεις να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να απολαμβάνεις τον κινηματογράφο, με το Village Pass όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Ξεκίνα λοιπόν να συγκεντρώνεις ανταμοιβές από την πρώτη σου κιόλας επίσκεψη και ζεις αξέχαστες εμπειρίες. Και τώρα, αν θες να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλεις εσύ, στείλε μου τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτά είναι, παιδιά μου. Αυτή

0: Και κάπως έτσι σου κουνώ το μαντίλι, σε γλυκοφιλώ και δίνω τη σκυτάλη στο Γιάννη Κατινάκη που έρχεται με τρέλα και τσακπινιά. Εγώ ήμουν και είμαι η μαντόγαστερά του και δεν φεύγω έτσι. Όχι, έτσι θα φύγω με άδεια τα χέρια. Θα σου δώσω δώρο. Και τι δώρο, δωράρα που έρχεται να σε απογειώσει, να σε πάει στις Κυκλάδες και φέτος, όπου υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να ανυπομονείς για το ταξίδι. Ποιος είναι αυτός? Το Άνδρος King της Golden Star Ferries. Αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, για Τίνο, για Μύκονο και σου προσφέρει μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία. Μπες στο goldenstarferries.gr για να οργανώσεις την επόμενη σου απόδραση και τώρα που μ' ακούς, αν θέλεις δωρεάν εισιτήρια μεταεπιστροφής για όποιον προορισμό θέλεις, στείλε μου τη λέξη Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι ωραία σε αφήνω με δωράκια. Άντε, τα λέμε αύριο στις 10. Bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μολονότητα τρία λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ. Γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
11: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 9 Ιουλίου.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για

0: Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Έχω

0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

Έλα λίγο. Ναι λοιπόν, ναι, αυτή είναι τραγουδάρα. Πες το ξανά και ξανά και ξανά. Και αν αφήσει η απόλυτη πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Παιδιά, η ζέστη είναι αδιανόητη. Πραγματικά ο ήλιος είναι ένα μικρό air fryer. Είμαι σαν πατάτα τηγανητή. Η κίνηση είναι αδιανόητη στους δρόμους. Δεν έχει φύγει άνθρωπος να πάει σε νησί, παιδιά. Είστε όλοι στην Αθήνα. Τι κάνετε, βρε, τι κάνετε? Πηγαίνετε, τόσα νησιά έχουμε. Σαντορίνη, Μήλο, Τίνο, Νάξο. Και να σου πω κάτι, θα μου πεις, Γιάννη, δεν μας βγαίνει, δεν μπορούμε. Θα σε φτιάξω εγώ και πάλι, αγάπη μου. Γιατί σε λίγο έχω διαγωνισμάρα για σένα, για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη. Οπότε μένει συντονισμένο, αντί να διάσει η Αθήνα Παναγιά μου και Χριστέ μου, μπας και ηρεμήσουμε. Και τώρα ηρεμώ, γιατί έρχεται η Ιουλία. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται εδώ σε λίγο.

0: Και εγώ έτσι λίγα λόγια λέω, λιγομίλητος είμαι, Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ ταπεινός, ντροπαλός και όλα αυτά τα ψέματα. Θα μεγαλώσει η μύτη μου και θα φτάσει μέχρι το κοροπή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Θα με μαζί σου μέχρι και τις 5 με πράγματα και θάματα, τραγούδι για να ανεβάσουμε το κέφι και εννοείται πάρα πολύ παιχνίδι. Κάνε λίγο υπομονές πριν σου πω για το παιχνίδι, γιατί έχω κι άλλη ενημέρωση πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά. Μπαίνεις λοιπόν eFood και παραγγέλνεις ένα ζουμερό και υπέροχο chicken melt από τον Τσακαρούτη χωρίς να κάνεις τίποτα, θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Τρέχα, γιατί η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Και τώρα! Τώρα, δεν θες βρε άτιμο παλιόπαιδο να πας ένα τρίμερο στη Σαντορίνη εσύ και η παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα? Βεβαίως και θέλεις. Και θα μου πεις, Γιάννη, θέλω τεκτοπλοϊκά τζαμπουίτα. Πάρτα και αυτά από την Golden Star Ferries. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε διαλέγω, βγαίνεις στον αέρα μου, το τραγουδάς, το λαλάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, Σαντορίνη τριήμερο, Viber 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Διαλυματάκι, να δω μηνυματάκια και επιστρέφω με παιχνίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στην Αττική, μέσα Ιουλίου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
3: και, άλλο.
2: Και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό, τα κόκαλα.
4: Τα κόκαλα του Hans Christian Andersen.
2: Έχω χαλαρώσει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Ήρθα και πάλι. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέουλα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε για τη Σαντορίνη. Ωστόσο, πριν παίξουμε, θα το πω τα παραπονά μου. Βλέπω πρώτη φίλη μου είχε στείλει μήνυμα, μόλις μου είχε στείλει, έτσι. Την παίρνω τηλέφωνο, μαρμάρα. Άκρα του τάφου σιωπήλα, δεν πειράζει, κάτι θα τη έτυχε. Παίρνω δεύτερη φίλη, τίποτα. Αναπάντητες κλήσεις πατού. Για ποιο λόγο μου στέλνετε μήνυμα, παιδιά μου αγαπημένα, μα δεν μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, πέραν τούτου όμως. Όμως δεν θα συνεχιστώ. Έχω βρει φίλοι που άκου τώρα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Κάτσε όμως να παίζουν τα σήματα πρώτα.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
11: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Παίρνω γραμμή, μου το σηκώνει μια φίλη, την ακούω μικρή, σαν να βγήκε μόλις από τον αμυνιακό σάκο της. Λέω πόσο χρονών είσαι, μου λέει 12,5. Λέω δεν γίνεται αγάπη μου να παίξεις. Θα παίξει, λέει, η γιαγιά μου. Λέω εξαιρετικά. Και έχω στη γραμμή τη γιαγιά. Γεια σου, γιαγιά.
14: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
14: Είμαι καλά, εσύ?
3: Είμαι καλά, ζεσταίνομαι, έχω κάποια νεύρα, αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ καλά. Πώς σας λένε?
14: Υπομονή και θα πέσουν τα νεύρα, θα περάσουν.
3: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
14: Μπράβο, σωστά. Με λένε Παρασκευή.
3: Παρασκευή, και πόσο χρονών είστε, Παρασκευή?
14: Είμαι 76.
3: Α, πάρα πολύ ωραία, το νεανικό κοινό μας. Εξαιρετικά. Είμαι. Είστε καλύτεροι. Και από πού με καλείτε, από ποια περιοχή είστε?
14: Από το Μαρούσι.
3: Α, είστε εδώ γειτονοπούλα.
14: Ναι.
3: Και
14: ναι.
3: Εγώ Μαρούσι είμαι τώρα. Σαν να σας αισθάνομαι, μια δρασκελιά μακριά είμαστε.
14: Μάλιστα.
3: Είστε έτοιμοι να μου τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο?
14: Βέβαια είμαι.
3: Ποιο θέλετε να μου πείτε?
14: Το Γλέντι.
3: Το Γλέντι, ε?
14: Δεν θέλ... Ναι.
3: Ένα, λίγο, την Ψαρόβαρκα, ας πούμε, τι θέλετε, που μου αρέσει πιο πολύ. Ή θέλετε, επιμένετε στο Γλέντι.
14: Πάμε, δεν στο Γλέντι.
3: Πάμε, Γλέντι, δεν χαλάω χατήρι. Πάμε.
14: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Όχα μαν και πως μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη μέση να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να κορτάρεις.
3: Έτσι! Σας κορτάρουν εσάς, αγαπημένοι φίλοι. Το όνομά σας δεν θυμάμαι, συγγνώμη.
14: Παρασκευή, λέει.
3: Παρασκευή. Σας κορτάρουν εσάς, Παρασκευή.
14: Ούτε ο άντρας μου λιγάκι ακόμα με κορτάει.
3: Κορτάρει ακόμα. Πόσο χρονών είναι ο άντρας, ο σύζυγς?
14: 79.
3: Και ας πούμε έτσι, υπάρχει φλερτ, υπάρχει παιχνίδι ακόμα, θα λέτε κανείς, υπάρχει αυτή η όρεξη?
14: Όχι όπως τότε, αλλά εδώ ξεκοστεί, είμαστε καλά.
3: Αλλά δεν έχουν σβήσει και οι μηχανές?
14: Όχι βέβαια.
3: Είμαστε λίγο στο ρελαντί, αλλά δουλεύει το σύστημα.
14: Σωστά.
3: Ακριβώς, όλα τα κατάλαβα εγώ. Είστε εξαιρετικοί, τα φιλιά μου. Μείνετε βασικά λίγο στη γραμμή σας να πάρω τα στοιχεία σας.
14: Στο πολύ.
3: Και εμείς φύγαμε για έναν Αντώνη Ρέμο αγαπημένο. Δευτέρα, παρότι Πέμπτη σήμερα, δυναμώνει την ένταση. Έχω πολλές επιτυχίες ακόμα και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα. Και ό,τι θες, μόνο εδώ στο ρυθμό 949 θα το βρεις.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Yes, yes, I do. Όποιος θέλει να με πάρει, I do. Έχω μείνει, σκάρτο εμπόρευμα. Έχω πρικό. Πόσο να έχω τα πρικό μου? 3-4 κτήματα στο Άργος με πορτοκάλι, τα οποία σάπισαν μέχρι να με πάρει κάποιος. Έχω καλή καρδιά και γενικότερα, yes, I do σε όποια πρόταση γάμου και αν δεκτώ. Η αξιοπρέπεια πια έχει φτάσει υπό το μηδενός. Όμως παραμένουμε παρέα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, εγώ με αυτή η παρανοϊκή φωνή που θα ακούς. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Έχουμε παιχνίδια και έχουμε. Δεν τα αποκαλύπτω όλα. Να κάτσεις, να ακούσεις και να περιμένεις. Ωστόσο, στέλνω πολλά φιλιά στην Αριστεία που μου λέει: σ' αγαπάμε εμείς, λέει, δεν στέλνουμε για τα δώρα. Στέλνουμε από ενδιοτελή αγάπη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστεία. Και στη Δήμητρα που την έκανα σύσκατη πριν δυστυχώς, γιατί λέω: μου στέλνετε μηνύματα και δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα για το παιχνίδι. Και είναι σε παραλία, λέει, και δεν πιάνει. Εντάξει, δεκτό και σεβαστό. Και αφού τάλισα τα θέματα μου και έκανα τις ξύγες μου, είμαι πανέτοιμος να σε ενημερώσω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Γιατί έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη και άμα θες παρέα, έρχομαι κι εγώ αμαλάχη. Μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
0: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπτό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένες

0: Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresh Derm με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello, καλησπέρα και good evening. Γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω στην πιο ωραία και να ζιάρικη παρεούλα. Και έχουμε μέχρι τις 5 να κάνουμε πράγματα και θάματα. Όμως, θέλω και εσένα ενεργό στην παρέα. Έχεις δικαιώματα, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Μία υποχρέωση έχεις βασικά. Να μου στείλεις ένα ωραίο μηνυματάκι στο Viber μας, στο 6937-949-949. Γιατί υποφέρω από τη ζέστη, υποφέρω από τον Ιούλιο, από το καλοκαίρι, υποφέρω από όλα. Α, μόλις μου στείλε η Μαρία. Γεια σου, είδωλο μου λέει. Γεια σου και εσένα, Μαρία μου. Και έτσι, όταν είστε καλοί με εμένα, είμαι και εγώ καλός με εσάς. Και αφιερώνω τα πιο ωραία. Νατάσα Θοδωρίδου, έτσι κάνω έναρξη. Με φορτηγό, έτσι καψούρικα. Και σαραμπαγκλάν, δώσε λίγο, Νατάσα. Αυτή είσαι.

Έλα λίγο να ανεβαίνουμε. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Κάτσε, Γιώργο, μιλά, περίμενε. Μα και αυτός άνθρωπος αγενής. Μιλάω, τραγουδάει από πάνω μου. Είναι πράγματα αυτά, απέραντο του τόσο. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Σε λίγο δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις κι άλλο δωράκι, γιατί τόσο σε αγαπάω και τόσο σε προσέχω. Είναι πραγματικά εγκληματικό ότι 16 Ιουλίου ακόμα δουλεύουμε. Δεν ξέρω πια πώς να το διαχειριστώ. Η κίνηση είναι αδιανόητη και ξαναλέω. Γιατί δεν φεύγετε ρε παιδιά, φυγέτε, φυγέτε και ακούστε με τα νησιά. Από τη Χή, από τη Μύκονο, από την Κο, από την Κύθνο. Να, η φίλη Πόπη μου έχει τη λιμόνι στο Viber μας. Λέει καλησπέρα από Σαντορίνη. Από Σαντορίνη, αχ τι ωραία, τι ωραία. Σας στέλνω λίγη δροσιά από τα καταγάλανα νερά μας. Έτσι, για να ζηλέψουμε. Ζήλια ψώρα, οπότε τι κάνω, αντιπαρέρχομαι και συνεχίζω με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί σε το δικό μου. Και εγώ έτσι ένα ένοχο κορμί αισθάνομαι ότι έχω. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι.

0: μ' αγαπάς. Ναι, Δέσποινα, σ' αγαπώ και σε λατρεύω, τολμώ να πω. Δέσποινα Βανδύ, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να φλεξάρουμε και λίγο, γιατί εδώ την καλοκαιρινή της επιτυχία την άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 στην καρδιά του καλοκαιριού, από τα κεντρικά του Καμερούν, βεβαίως, γιατί αυτή είναι η ζέστη. Κινούμαστε στους 76 βαθμούς Κελσίου, δεν θα μείνει ρουθούνι. Αλλά πριν πεθάνουμε, να παίξουμε, παιδιά. Να σας βγάλω στον αέρα και να πάρετε το δωράκι σας. 2-10-68-35-7-2-2. Καλείς τώρα, πάρε τηλέφωνο αναχείρας, μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι. 2-10-68-35-7-2-2. Βγαίνει στον αέρα, παίζουμε και το δώρο είναι δικό σου. Για να δω τι γίνεται. Σέρνεστε. Σέρνεστε, παιδιά. Σέρνεστε. Φταίει η ζέστη. Φταίει το κλίμα, το τροπικό, που μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Και άλλα τηλέφωνα θέλω. 2-10-68-35-7-2-2. Δώρο σου δίνω, βρε, και σε παρακαλά, αγωνιπετήσε την Κατερίνα Χέλμη. Τι άλλο να κάνω πια. Περνάω σε διάλειμμα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου και πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πει ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σα αλλού, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για άδειγμα. Ποτέ, ποτέ δεν χτυπάει.
3: Κυρκό στην τροπή. Η Μαρίνα ποτέ, χτυπάει, ποτέ. Μαμά.
2: Το κεφάλι της στον τοίχο.
3: Μάλιστα.
2: Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Τζοχάνα, για

0: Λόγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
13: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ στους 86 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιριάτικα, 16 του Ιούλη. Να σου πω κάτι. Δεν θα γκρινιάξουμε, δεν θα πονέσουμε, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα και εσένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω αγόρι στη γραμμή, άντε να δούμε τι θα γίνει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Καλησπέρα. Όπα. Από πού με καλείς, από εμπόλεμη ζώνη?
15: Καλησπέρα, Γιάννη μου.
14: Καλησπέρα, φίλε μου, πού είσαι?
15: Στο αυτοκίνητο.
14: Με ανοιχτά παράθυρα?
15: Όχι, ήταν κλειστά. Μα ακούς λίγο καλύτερα τώρα?
14: Μπορείς να τα ανοίξεις τότε, γιατί έχω καμιά φασαρία. Όλα καλά τώρα. Όλα καλά.
15: Τέλεια.
14: Τώρα πάλι έρθες. Πώς σε λένε?
15: Είμαι ο Σπύρος.
14: Είσαι ο Σπύρος. Και από πού με καλείς?
15: Είμαι στο αυτοκίνητο. Τώρα πάω προς ένα πατήσια, πάω να πάρω την κόρη μου από τον τελικό σταθμό και να πάμε για σπίτι μετά τη δουλειά.
14: Σπύρο. Δεν είσαι καλά. Ναι. Διακρίνω μια σκιά στη φωνή σου. Διακρίνω μια μελαγχολία. Διακρίνω κάτι ότι σε προβληματίζει εντόνως.
15: Όχι, δεν θα το έλεγα. Απλά ζεσταίνομαι πάρα πολύ και θέλω επιτέλους να φτάσω. Μετά τον Κηφισό, είναι ξέρεις, αυτό το σκοτάδι πέφτει.
14: Αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι ναι, του Κηφισού είναι ποιητική αδεία αυτό ή έχει σκοτάδι όντως τον Κηφισό?
15: Όχι, είναι ποιητικό. Το σκοτάδι του Κηφισού.
14: Ποιητική αδεία και ποιητική αηδία εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα παίξουμε, το ξέρεις το παιχνίδι.
15: Ναι.
14: Και θα ακούσεις μια τάκα, θα μου βρεις στη συνέχεια. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
16: Τα παιδιά όμως εδώ είναι τζάμπι.
17: Τι είναι τα παιδιά?
16: Τζάμπι.
17: Για συνέχιση πως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
16: Έχω γνωρίσει μία
14: Εγώ έχω ακούσει μία ανεμοθύελα από το τηλεφωνό σου παρόλα αυτά.
15: Κάτσε να σε βάλω κανένα φαρμακό καλύτερα.
14: Πού θα με βάλει?
15: Να σε βάλω και σε κανονική γραμμή, γιατί σε είχα ανοιχτή ακρόαση.
14: Γι' αυτό δεν μου τα αποκαλύπτει όλα, Σπύρο μου, δεν μου τα αποκαλύπτει.
15: Πολύ πολύ να πιάσει καμιά κάμερα, να φάω κανένα πρόστιμο, δεν πειράζει.
14: Δεν πειράζει, θα πάρει δώρο. Χαλάλι μου, δεν αξίζω ένα πρόστιμο εγώ.
15: Ναι, ναι.
14: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δίνω δύο επιλογές κατευθείαν. Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα. Ντακότα ή Γκονζίλα. Μου αρχίζουν τα μου και τα σύμφωνα. Ντακότα ή Γκονζίλα.
15: Ντακότα.
14: Μα με έσκασες πια. Με έσκασες. Με έχω πάει πέμφα χρόνια βαρυγκίτιδα. Ντακότα ή να κάνω.
15: Ντακότα, σίγουρα το ήξερα.
14: Περνάει και δυστήτρια άμα παίξουν, βλέπει να φωνάζω στους οκροατές. Τι να κάνω. Θέλω να κερδίζετε. Λοιπόν, αγαπημένε μου, θα πάρεις ναι. κόρη και γυναίκα, είσαι με τη γυναίκα σου μαζί.
15: Ναι, ναι, μαζί. Είναι και εμείς, περιμένουμε δεύτερο παιδάκι.
14: Αρχηγέ μου, να σας ζήσει. Λοιπόν,
15: ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Θα πάτε λοιπόν water fun, water park, με πισινάρες, νεροτσουλήθρες, κοκτέιλάρες, η γυναίκα να μην πει για την έγκυος, ομπρέλες, ξαπλώστρες, 20 λεπτά από την Αθήνα.
15: Τέλεια.
14: Λοιπόν, φωτογραφίζω και το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμος. Πανέτοιμος και να περάσετε τέλεια.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να περνάς όμορφα.
14: Και εγώ, να είσαι καλά αγαπημένε μου, και πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν, και ο Θοδωρή φέρει και είπες, δώσε Θόδωρα!

0: με δεις, να με χαρείς και να με ακούσεις. Ό,τι θέλεις να με κάνεις, γιατί για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, αυτή η παρανοϊκή φωνή που ακούς κάθε μεσημέρι. Και ήθελα να θίξω ένα ζήτημα. Και ερωτώ, δεν πιστεύω εσύ, αγαπημένε φίλε και ακροτή, να κάνεις καμιά μπουρούχα, καμιά δίαιτα, καμιά διατροφή για το καλοκαίρι. Τα πάκι μας, τα κάλλι μας, αγάπη μου. Το φαγητό δεν θα σε προδώσει ποτέ. Μπέργκερ και Άγιος ο Θεός και τα μυαλά στα κάγκελα. Γι' αυτό σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Ένα συν ένα στο eFood. Μπαίνεις, παραγγέλνεις το ζουμερό Chicken Melt από Jackaroo και χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο θα σου έρθει ένα ακόμα δώρο. Και κανόνισε, να βιαστείς γιατί η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Και αφού τα είπα οσόφυλα και ενημέρωσα, περνάω σε ένα πάρα πολύ σύντομο break. Εσύ όμως δεν θα φύγεις, γιατί αν φύγεις εγώ θα κλαίω και θα οδύρωμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους

0: Καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Plus. Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα, the good evening και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία και δροσερή, αυτό χρειαζόμαστε, δροσερή θα πω, δροσερή λοιπόν παρέτειο ραδιοφώνου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα σε συντροφεύω εγώ, ο Γιάννης Χατινάκης, αυτό σου έλαχε, με αυτό θα πορευτείς. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες για να φτιάξουμε το κέφι που είναι σίγουρα πεσμένο. Θα μου πεις γιατί, γιατί, είναι Ιούλιος και είσαι στην Κηφισία, τι θα έχεις, κέφια, ψυχασθενής είσαι, νεύρα θα έχεις και πολύ καλά κάνεις, όμως αν αφαιθείς τα χεράκια μας όλα θα γίνουν πάρα πολύ καλύτερα και αρχίζω την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ο Υδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Ναι, αυτό το γύρισμα δεν ήταν καλό, το παραδέχομαι και εγώ. Γιάννης Κατηράκης, λοιπόν, ο τραγουδισταράς του ρυθμού 949. Ήμουν και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Πεμπτούλα σήμερα, στα μέσα του Ιουλίου. Τζάι και ο Ιούλης, έρχεται ο Αύγουστος, να κάτσουμε λίγο, να ξυθούμε με τσουγκράνε τεκασμά, γιατί έχουμε κουραστεί πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Και για την ξεκούραση και τη διασκέδασή σου, πάντα φροντίζω γι' αυτό να με αγαπάς και να με εκτιμάς. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Βεβαίως και μάλιστα, γιατί το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Και αν θες λοιπόν τα ακτοπλοϊκά σου τζαμπουίτα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι sex symbol. Αυτό θέλω. Golden και Γιάννη είσαι sex symbol στο 6937-949-949. Πόσο πιο αναξιοπρεπής θα γίνω για να ακούσω μια καλή κουβέντα? Μπορώ κι άλλα, μα θες να ξέρεις. Και τώρα και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο. Έλα και τούλα μου, δυνάμωσε την ένταση και μέχρι τις 5 σου έχω χαμό.

0: Τον πήρε τον άνεμο, τα πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, τα πάντα τα πήρε και τα σήκωσε και ήρθε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Απόλυτη Ελληνίδα στάρ, Άννα Βύση και απόλυτος παρανοϊκός Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Ξαναλέω, αφόρητη ζεστούλα. 5 λεπτά βγαίνω έξω από το στούντιο και πραγματικά γυρνάω σαν την Όμη Κάμπελ, θα λέγε κανείς. Και λίγο σιγοψημένος και λίγο ξεροψημένος και λίγο έρευμα πριν το θάνατο και το κολύβο κάζανο. Να φύγει η Παναγιά μου το καλοκαίρι να τζάσει, να πάει μακριά. Δεν αντέχω άλλο. Τώρα δεν είναι για εδώ. Είναι π.χ. για Σαντορίνη. Γι' αυτό δίνουμε και την ταξιδάρα. Και αν την κερδίσεις, γιατί με αυτός ο πασαδόρος, θα μείνει στην πολύ αγαπημένη Βίλα Ατζέλικα, στον Περίβολο. 120 τετραγωνικά δηλαδή. Σπέρνεις, τι να σου πω. Και ένα μαρούλι, μπορεί να κάνεις ένα μικρό πάρτι, ένα μικρό αγρόκτημα. 120 τετραγωνικά είναι πολλά πραγματικά δηλαδή, έτσι. 3 υπνοδωμάτια, πάρα πολλές ανέσεις και τζακούζι, αγάπη μου, για εσάς τους μερακλείδες. Οπότε είσαι συντονισμένος πάντα εδώ στο ρυθμό 949 για να μπαίνεις στις κληρώσεις. Και τώρα θα σου λείψω για λίγο. 5 λεπτάκια με το συμπάθειο και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Τζοχάνα, για

0: Πρόλογε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου θα είναι εδώ για πολύ λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5 μετά πάω σπιτάκι μου να περιδρομιάσω, να φαρμακώσω, να ξεκουραστώ και λίγο ρε παιδί μου να αράξω. Καταλαβαίνεις, γιατί καλοκαίρι είναι, θέλω air condition και ξάπλα παραλία. Θέλω βασικά, αλλά τι να κάνω τώρα, πορεύομαι με ό,τι έχω. Επίσης, θα κάνω μια παράκληση για ακόμα μια μέρα στους οδηγούς ταξί, τους αγαπημένους. Σε λίγο που θα καλέσω το ταξάκι μου, παρακαλώ πάρα πολύ να μην έρθει καθαρά Δευτέρα μέχρι να βρω το ταξί. Θα προτιμούσα σε 5 λεπτά και να είμαι στο όχημα. Λέω εγώ τώρα, και αν εισακουστώ, να είστε καλά. Τώρα για το κλείσιμο σου έχω Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, έτσι. Για την καψούρα και τον έρωτα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο σε αποχαιρετώ.

0: Παιδιά μου αγαπημένα, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα μου πεις γιατί γελάς σαν το βλαμμένο. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Μπορώ όμως να σε αποχαιρετήσω. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αύριο Παρασκευούλα, εδώ θα είμαστε. Πολλά φιλάκια. Μουά.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου, μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό, μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής, 500 γραμμάρια, μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Αντώνιε, ξύπνα.
20: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
19: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
20: Πώς τολμά?
19: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
20: Αυτό είναι πρόκληση.
19: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
20: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια.

0: και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ήμασταν το booster σας, το energy booster σας.
6: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 16 του Ιουλίου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
14: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας με τρελόμεθα από αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Εκείνοι που σας καλοδεχόμαστε όλους και όλες, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
13: Μείνετε μαζί μας γιατί μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει, αλλά κάποιοι από εσάς, ρε παιδί μου, δεν έχετε κανονίσει ακόμα τις διακοπές σας. Εμείς θα σας στείλουμε διακοπές στη Σαντορίνη.
14: Τριημεράκι 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica, αυτό θα πούμε για αρχή. Με όλη σας την παρέα, να ξέρετε. Μποράει μέχρι και 6 άτομα. Αφήνω αυτό εδώ.
13: Wow, έχει και τζακούζι.
14: Έχει και τζακούζι, έχει και κρεβάτια, θέλω να πιστεύω. Έχει και σεζλόγγ. Και έχει πολύ καλό φαΐ και έχει και εκτοπλοϊκά πληρωμένα.
13: Λοιπόν,
14: για αρχή λέμε αυτά.
13: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και κυρίως πολλά να ακούσουμε. Έρχονται επιτυχίες και θα ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε. Το έχουμε 949. Ακούστε.

0: Δήμο Αναστασιάδη, Τέλειο Ρόκο και με σένα πλάι μου μπορώ, όπω και εμεί άλλωστε. Λοιπόν, και είναι και η ώρα.
1: Μπαμ και κράχτο, κυρίε και κύριοι.
0: Λογιά,
2: μπαμ και κράχτο.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν δυναμικά.
0: Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πολλοί συζητάνε για εκλογές.
1: Α, ποιος το κάνει αυτό?
0: Και σου λέει τώρα ότι θα έρθουν εκλογές το 26 και όχι το 27.
1: Αχ, μην μας το κάνει.
0: Και αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο πάλι. Εκεί πέρα που λέγανε όλες οι εκπομπές τελειώσουν από ψυχαγωγικές, θα γίνουν ενημερωτικές.
1: Τώρα από ενημερωτικές θα γίνουν ψυχαγωγικές.
0: Τώρα σου λέει τι θα κάνουμε μετά. Οπότε ανοίγει πάλι αυτή η ψαλίδα. Μια ψαλίδα να, Παναγιά μου.
1: Μα, για να είναι συνυφασμένες με τις εκλογές. Γιατί και τα κόμματα πλέον τι είναι, ψυχαγωγικά. Δεν είναι ενημερωτικά. Σου λέει ποτέ την αλήθεια. Μόνο σε ψυχαγωγούν. Άρα τέλεια. Μπαμ. Άλλωστε οι τρεις εξουσίες στην Ελλάδα έχουν την τάση να διαπλέκονται.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Έλα ντε πια, μία είναι. Η άρχουσα τάξη. Α, και από δίπλα όλο και κάποιος θα είναι παντρεμένος με κανένα δημοσιογράφο, κουμπάρος με κανέναν άλλον. Έχεις δει ποτέ άλλωστε δημοσιογράφο τσακωμένο με πολιτικό?
0: Τώρα είσαι υπερβολικός.
1: Πρέπει
0: λίγο να υποστηρίξεις τον συνάφη μου, σε παρακαλώ. Όλα, είσαι υπερβολικός.
1: Δεν βάζω μέσα την κρεβατομουρμούρα.
0: Θα αρχίσει. Ξεκινάει ραδιοφωνικό μουρμούρα, κατάλαβες? Τι είναι αυτό, Παναγία μου,
1: ραδιοφωνικό μουρμούρα, και μόνο που το πει, συγχαρητήρια.

0: Όπου και αν πας, λοιπόν, εδώ καταλήγει. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Να το τονίσουμε αυτό, παιδιά.
0: Μόνο, μόνο, μόνο.
1: Και έχουμε φυσικά και οι δυσάρες.
0: Όπου.
1: Λοιπόν, άντρας έβαλε καθαρτικό στα αγγλικά. Το είχα πει από χθες, αλλά δεν πρόλαβα να το. Να του δώσω την απαραίτητη έμφαση. Από προχθές.
0: Ναι,
1: που πήγε στη δουλειά του για να κεράσει για την παρέτησή του. Τι ιδέες μπαίνουν σε όλους μας. Και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χεστούν από τη χαρά του. Ή και όχι τόσο πολύ. Ήρωας λοιπόν.
0: Ξέρεις που θα βάλω. Σε αυτόν που έρχεται και μου τρώει το φαγητό από το ψυγείο, να ξέρεις.
1: Εκεί θα το καταλάβεις ποιος είναι.
0: Εκεί θα καταλάβεις.
1: Βάλε λίγο καθαρτικό μέσα και θα δεις. Από τις επισκέψεις του αλέτα θα το καταλάβεις. Θα χτυπάει κάρτα κατευθείαν.
0: Μετά θα πει κάποιο λάθος έκανα. Δεν κοίταξα σωστή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Δηλαδή. Δεν πήγα στις σχολές Δέλτα.
0: Άναγιά σου. Δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Κατάλαβες.
1: Περάστε παιδιά μια βόλτα από το www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-3220-360.
0: Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε και ό,τι θέλετε για τις επόμενες σπουδές σας.
1: Είμαι ήδη εκεί.

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, και καμιά δεν μοιάζει με σένα, μάτια μου, ούτε με εσάς εκεί έξω. Γιατί, παιδιά, μας έχετε ξεχάσει. Ένα μήνυμα στο Viber δεν έχετε στείλει. Τσιγκουνία, η τσάπα είναι.
1: Κάναμε, μάτια μου, μαύρα μάτια. Μαύρα στείλτε μάτια. Εκεί πέρα στο 6937-949-949 και εμείς θα στείλουμε στον καλύτερο προορισμό. Γιατί η Spot Wheel, ως γνωστόν, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας, μα και καινοτομίας. Και επειδή αυτά τα 10 χρόνια ξέρει πολύ καλά τις δυσκολίες στην αγορά, σου κάνει δώρο έως και 2.600 ευρώ έκπτωση ήδη χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φυσικά. Τι άλλο έχει, έως και 30% έκπτωση. Μπες τώρα στο spotable.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotable στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, για να αγοράσεις το νέο σου αυτοκίνητο χωρίς κανένα, μα κανένα, μα κανένα άγχος δανείου.
0: Λοιπόν, τώρα που θα πάμε στο πρώτο break, θα γυρίσω να ρίξω μια ρεπετασιόν στο www.spotable.gr. Ωραία. Και επανερχόμαστε, γιατί έρχονται και άλλα ωραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι
10: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες. Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: Unless me, you will come back.
9: What if I can't?
10: 16 Ιουλίου.
11: Get your weapons ready.
10: Το έπος είναι εδώ.
12: And no one could stand between me and home.
10: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
13: Let's go!
10: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
21: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
26: Βρε καλό στα ταλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα μηνύματά σας θα μας κρατάνε για ακόμη μια φορά την καλύτερη συντροφιά στο 6937-949-949. Φυσικά μιλάω για το Viber του ρυθμού. Επίσης, μην ξεχνάτε, soundbiz.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
26: Και εκεί βρίσκεται και τα πάντα. Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τους διαγωνισμούς του ρυθμού που τρέχουν. Διότι εμείς θα σας στείλουμε στη Σαντορίνη, θα τα πούμε και μετά αναλυτικά. Τριήμερο με όλη την παρέα και ακτοπλοϊκά και φαγητό και βιλάρα. Όλα σε ένα νοικοκυριαμένα. Φτάνει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, το αγαπημένο σας νησιώτικο, ρε παιδί μου. Αυτό που ξέρετε και απ' έξω και να κατσοτάτε.
2: Ακριβώς. Και εμείς με τη σειρά μας θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να το τραγουδήσετε στον αέρα και να κερδίσετε δώρα.
26: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Και ποιος ξέρει, μπορεί να κάνει εσύ τζαμπουίτα διακοπούλες. Το ξέρει κανείς.
2: Ευκαιρία το μάθει.
26: Και να την Νατάσα ήρθε με ένα φορτηγό.

0: Πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ είμαι σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα θέλεις εμάς παρέα.
1: Και δεν θέλεις μόνο εμάς, θέλεις και την Ελληνία Στρώμ. Την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών, μα και αξεσουάρι ύπνου. Ο καθένας μας, παιδιά, έχει ένα διαφορετικό σωματότυπο. Είναι ψηλός, κοντός, ημίχοντρος, αδύνατος, γεμάτος μεσογειακό μοντελάκι.
0: Αυτά είναι δικά σου, φαντάζομαι.
1: Ναι, δική μου χαρακτηρισμή για να κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Το καλό το κτίριο θέλει και μεγάλο υπόστο. Εγώ και κάτω από μεγάλο βράχο κρύβεται μεγάλο φίδι.
0: Για λέγε φίδι.
1: Είτε λοιπόν βλέπει την ουρά, είτε δεν τη βλέπει πια από την κοιλούμπα.
0: Λέγε κόμπρα.
1: Τα στρώματα τη Ελληνία Στρώμ είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν του περισσότερου σωματότυπου χάρη στα πλούσια εσωτερικά υλικά που υποδέχονται σωστά το σώμα και φυσικά στου διαφορετικού τύπου συστημάτων ελαττηρίων που κατανέμουν ομοιόμορφο το βάρο, απορροφούν του κραδασμού και στηρίζουν σωστά τη σποντιλική στήλη ανάλογα με το σωματότυπο. Εποφεληθείτε λοιπόν από τι εκτόσει και αποκτήστε τώρα το δικό σα στρώμα σε μοναδική τιμή. Μάθετε περισσότερα σε ένα από τα καταστήματα Ελληνία Στρώμ ή στο www.linastrom.gr και κοιμηθείτε όπως και να έχει αλλιώς.
0: Ψήθηκα λοιπόν.
1: Λογικό.
0: Πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε γιατί έχουμε. Πού είμαι!
1: Τέλεια!
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μολονότητα 3 λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
24: Και το πρωί το πάμε τάπα.
25: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
26: Βεβαίως.
25: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
26: Ψυχές, παρουσίες.
23: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
27: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
30: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
31: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
32: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
33: Μόνο επιτυχίες.
34: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στην ώρα γέμιση, στη μέση, εκεί που είναι η ζάχαρη, κατάλαβες.
1: Όλη μαγιά, παιδιά. Και γιατί είναι όλη μαγιά? Γιατί έχουμε δωράρα. Δωράρα για σένα, Δάνη μου, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί η πρώτη που θα πάρει τώρα στο 2-10-68-35-722 κερδίζει μια δωρεάν πιταγάρα 50 ευρώπουλων για όποιο Wagamama εξυπηρετεί πιο κοντά του στη γειτονιά του ή και τέλος πάντων εκεί στα πέρι.
0: Θέλεις σουσάκι, πάρε.
1: Πάμε. Θέλεις νούντλς, πάρε. Θέλεις κάτσου τσίκεν, κάτσου κάρι, πάρε.
0: Wow.
1: Όπως και να έχει, θα πάρεις το 2-10-68-35-722. Θα ακούσεις τρεις ήχους, θα έχεις μία μαντεψιά για να μαντέψεις πιο περιβάλλον να ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά μια δωρεάν επιταγή 50 ευρώπουλα από το Wagamama είναι όλη δική σου.
0: Μέχρι τότε φύγαμε και επιτυχίες και την ώρα μας ανοίγει ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και την Γκαρμπή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη και νέα ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
4: Γιώργος είμαι.
0: Έλα Γιώργο.
1: Καλώς τον Γιώργο. Από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από Αθήνα, κέντρο.
1: Μια χαρούλα, κατά το πιστικότατος. Λοιπόν,

0: Ακούσεις τρεις ήχους, να υποθέσω ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Τρεις ήχους ακούς, μία μαντεψιά και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα όλη δικιά σου. Αρκεί να σωστή μαντεψιά.
2: Ετοιμός.
1: Θα δείσουμε, έτοιμος.
0: Να περάσουν ήχοι.
2: Για πες τώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά...
2: Τι?
1: Υποβρύχιο.
2: Σωστό, ρε Γιώργο.
0: Έχουμε νικητή.
2: Λοιπόν,
0: πάρε 50 ευρώ τώρα επιταγή για το Wagamama να λαδώσει το τεράκι σου.
2: Ειδικά στο μοναστηράκι.
1: Πάρα πολύ.
2: Τίποτα, να ξέρεις ότι στο μοναστηράκι έχει lunch after work και date night με παρέα έξοδο που θέλω να σου πω. Συνεχίζεται αυτό το 15.90 και το curry days με αγαπημένα curry στα 9.90. Απλά να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, εντάξει.
1: Okay, τέλεια, ευχαριστώ.
2: Θα σου έρθει μήνυμα, Γιώργο, από το ρυθμό με αγάπη. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Γεια.

0: Αλληλούια λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε φυσικά.
1: Και φυσικά τι άλλο απολαμβάνουμε?
0: Απολαμβάνουμε καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Έχει μπει ο μήνας τώρα για τα καλά, έχει ο μήνας 16, 16 δεν έχει.
1: Και εξαπνιζόμαστε κανονικότατα.
0: Άστα, και πού πρέπει να κάνεις τις σωστές σου, τις καλές, τις τιμές στις αγορές?
1: Πού άλλου, στα Max Stores, φίλε μου.
0: Αναγιά.
1: Ή φίλοι μου, θα μπει στο maxstores.gr ή θα πεταχτείς μια βόλτα από τα Max Stores της γειτονιάς σου. Και θα βρεις εκεί πέρα ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία. SUP, καρέκλες, ομπρέλες, ό,τι γουστάρεις.
0: Καπέλα, μπρατσάκια.
1: Μπράβο, ό,τι μπορείς να φανταστείς για την παραλία τα έχουν εκεί πέρα. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.

0: Νίνο, λοιπόν, και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν θέλω να φοβάσαι, Αλάνη μου, εκεί έξω. Διότι έχουμε την κατάλληλη κίνηση. Κίνηση ΜΑΤ.
1: Κίνηση ΜΑΤ για το μέλλον σου, παιδιά. Καθώς οι σχολές Δέλτα έχουν ανοίξει σε όλη την Αθήνα, σαν τα μανιτάρια ξεπετάγονται. Σε όλη την Αττική. Σε Αθήνα, σε Περιστέρι, σε Νέα Φιλαδέλφια, σε Αγία Παρασκευή. Και για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα ωραιότατο εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και φυσικά μην ξεχνάτε την ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ναι. Ή να πάρεις ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 για να υποφεληθείς τώρα που είναι και καιρός.
0: Ναι, τώρα προλαβαίνεις, μην αφήσεις τελευταία στιγμή. Γνωστός Ελληναράς, έτσι.
1: Άντε, μπράβο.
0: Άντε. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και το νησί και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει συμμετοχή.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
7: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
9: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό Στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά.
21: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ,
22: αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
24: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Έλα να μαζευόμαστε, αλάνια μου. Βρε, καλώς τους. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερδέλη, μέχρι και τις 8. Πέμπτη σήμερα, 16 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, αλάνια μου, που έχετε γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο. Γιορτάζεις κάτι, ρε παιδί.
1: Μπράβο. Στείλτε λοιπόν τις ευχές για να τις μεταβάσουμε εκεί που αρμόζουν στο 6937-949-949. Όχι στο σταθερό κατά προτίμηση. Και sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Να σας πούμε λοιπόν ότι τρέχει διαγωνισμό. Μάρα. Μιλάμε για το νησί, γιατί σας στέλνει με την παρέα σου στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Βιλά Αντζέλικα. Πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Ακτοπλοϊκά.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Από Golden Star Ferries.
1: Ναι.
0: Γιατί σας αξίζουν πραγματικά τα καλύτερα.
1: Και φαΐ από πού αλλού? Από το Drunk Fish.
0: Μπράβο. Σε περιμένει ξεχωριστό γεύμα εκεί πέρα. Έχεις πάει ποτέ Σαντορίνη?
1: Όχι ακόμη, αλλά ούτε θα πάω. Έχω πάει βασικά. Έχω πάει.
0: Ναι. Ήμουν σίγουρη ότι θα πήγαινε ανάθυση.
1: Και έχω πάει και ανάθυση. Άργησα όμως να πάω. Πήγα πρώτα στην Τωρίνα, ένα περίεργο πράγμα.
0: Άκλε. Με τη σχέση που είσαι τώρα, πήγαινε.
1: Όχι. Αν πήγαινα, θα χώριζα.
0: Με σχέση και πάει με παρέα.
1: Αν σου πω δεν θυμάμαι, Σαντορίνη έχω πάει σε άλλη βίλα που τελικά δεν ήταν βίλα, ήταν νοικιαζόμενα δωμάτια. Και καταλαβαίνεις τι ακολούθησε.
0: Όχι, και δεν θα ήθελα να
1: ξέρω. Ακριβώς.
0: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
1: Ανάθυμα έχω πάει βέβαια με φίλους. Κάτι ήξερα. Έπαθα και έμαθα.
0: Και εμείς μάθαμε γιατί κάναμε το λογαριασμό σωστά. Έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιου. Δυναμώστε.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι. Εδώ ήρθε η Δέσποινα Βανδύ στο Γιάννη Κατινάκη. Να τα λέμε.
1: Μπράβο, ναι. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, παιδιά. Αν θέλετε, κάνετε leasing το αυτοκίνητό σας. Ναι. Έχουμε τη Spotawheel που προσφέρει διαφορετικά προγράμματα leasing, ώστε να βρεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής αλλά και τον μπατζετάκι σου. Έχουμε, λοιπόν, να ξέρετε, πρόγραμμα Smart με διάρκεια 24 μηνών που συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση, αν ξεκίνησες νέα οικογένεια. Uh-huh. Έχουμε το Freedom που σου προσφέρει την ευελιξία που θες, αν είσαι ακόμη στα κουτουρού. Uh-huh. Και μην ξεχνάτε την προγραμματάρα. Την προγραμματάρα, σε περίπτωση που έχεις σταθερές ανάγκες, κάνεις πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό, θέλεις το χαμηλότερο συνολικό leasing. Ναι. Τότε έχουμε το Saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών που είναι η πιο συμφέρουσα από όλες τις επιλογές. Μπες στο spotable.gr για να βρεις το πρόγραμμα leasing που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου.
0: Μπαίνω τώρα που θα πάμε σε ένα γρήγορο break, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η Γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
0: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
24: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
25: Φαίνεται, ε.
24: Λιγάκι.
25: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
24: Τι να με νοιάζει?
25: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
24: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
26: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
27: Ο ρυθμός 949 προτείνει
28: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
29: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
30: Απλά ο καλύτερος.
31: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8

0: Star του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
2: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
8: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάθος ρυθμός 949 για να μας ακούτε και online.
2: Στο επόμενο ονάκι θα έχουμε συμμετοχή για ταξίδι στη Σαντορίνη. Για να δούμε ποιος από εσάς θα τραγουδήσει καλύτερα.
8: Ωραιότατα. Και θα κερδίσει ένα τριμεράκι φωτιά 11 με 14 Σεπτεμβρίου.
2: Συμμετοχή θα πάρει τώρα.
8: Ναι, θα κερδίσει συμμετοχή. Λάθος.
2: Εντάξει.
8: Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι νησιώτικα μας έχετε στείλει στο Viber και θα πάρουμε έναν ή μία από εσάς για να παίξει μαζί μας και να κερδίσει συμμετοχή.
2: Μέχρι τότε θα κάνουμε παρέα και θα ανοίξει αυτή την ώρα ο Νίκος Απέργης. Και...

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και τι να πεις για μένα. Τι να πεις για μένα,
1: λοιπόν. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Αργυρό.
0: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε για το νησί και συμμετοχή για τη Σαντορίνη. Are you ready?
1: Καλά, ready. Έλα να πάμε.

0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
1: Αλάνια.
0: Έλα! Έλα!
1: Ο Γιώργος είμαι, γεια σας, τι
0: το
1: κάνετε?
0: Ξέρουμε, Γιώργο, μην σε πήραμε καλώς, πίσω. Καλά, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Πήρα να τραγουδήσω για το νησί.
0: Ναι, ναι, το νησί. Και έγραψε νησί. Ωραία. Για ξεκίνα, τι θα πεις?
1: Θα πω Βανδύ τα γυρίσματα, που είναι νησιώτικο και σύγχρονο.
0: Είναι τα γυρίσματα της Βανδύ νησιώτικο?
2: Θα μάθω αμέσω.
0: Θα τρελαθώ.
1: Να το βάλετε μετά επί τόπου.
0: Καπάκι, καπάκι. Για λέγε, λάλατο.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Δυο πτήσεις έχουν όλα τα νομίσματα.
0: Όπα!
1: Δεν θα είμαι εγώ. Θα είναι η ζωή που θα ραγίσει την καρδιά σου σαν γυαλί.
2: Μαζί με τον καιρό όμως γύρισες και τα ντερά μας. Δεν γίνεται άλλο, δεν μπορεί να τραγουδήσει άλλο. Λυπηθείτε μας.
1: Να μην με κόβετε, Αλάνια, μην με κόβετε.
2: Δεν το ήξερα να βάλω ακουστικά, να βάλω το ασπίδι σαν διακουστικά. Συνέχισε.
1: Όχι, το τελείωσα τώρα.
2: Δόξα τον ύψη του, το αγαπημένο μου κομμάτι, το αγαπημένο μου σημείο τραγουδιού ήταν αυτό.
0: Γιώργο, άκου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα Παπάκια. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Και διεκδικείς τριήμερο για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αγγέλικα, πολυτέλη βίλα που μπορεί να σε φιλοξενήσει ως και 6 άτομα, εσένα και άλλους 5 δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και τα Golden Star Ferry σου, τα ακτοπλοϊκά σου έχεις και φαγητό Drunk Fish. Σε περιμένει ξεχωριστό γεύμα, εντάξει?
2: Σε καλή μεριά.
1: Μαγειρέψτε τα να πάω.
0: Δεν μαγειρεύουμε τίποτα, συγγνώμη σου το λέω. Sorry, not sorry. Φιλιά πολλά, γεια.
1: Καλό καλοκαίρι, γεια σας.
0: Ακούσε και μαγειρέψτε τα, ντροπή.

0: Άδειος αγώνες βροχής λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης στην παρέα μας εδώ.
1: Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Θα ήθελες τώρα να ρίξεις μια βροχή μες στο κατακαλό καιρό.
1: Και μέσα στο στούντιο θα ήθελα.
0: Έλα ρε εσύ, αφού έχουμε πολύ ωραίο κοντίσιο.
1: Έχει φωτιά στη στράτα μου εδώ πέρα, παιδιά, στην Αθήνα. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι.
1: Άντε να πάμε στις διακοπές μας να ηρεμήσει το κεφαλάκι μας.
0: Από εβδομάδα λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη, περισσότερη βέβαια.
1: Αχ, τι ωραία. Και έλεγα, τι μου λείπει από τη μέρα μου, λίγο καύσωνας.
0: Όχι, πρέπει να σου λείπει η γνωστή τίμια η λίστα. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να τη φτιάξεις. Και μιλάμε για την λίστα του καλοκαιριού. Δηλαδή, ομπρέλα, τέντες, καρέκλες, ξαπλώστερ, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες. Πουσκοτά και σαπού θα τα βρεις αυτά.
1: Πού αλλού, στα Max Stores. Θα πάτε στο maxstores.gr,
0: ναι.
1: Ή θα τα βρείτε στο κατάστημα Max της γειτονιάς σας. Μη σκάς λοιπόν καλοκαίρι στα Max.
0: Τι άλλο να χρησιμοποιήσει κανείς, πες μου, τι άλλο.
1: Την υπομονή του.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν και μας τραγούδισε τη Δευτέρα. Αν και Πέμπτη ή αλλιώς το μικρό Σάββατο, εδώ είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και προετοιμάζεσαι για τα καλύτερα.
1: Όπως?
0: Όπως Spotta Wheel. Έχω μάθει ότι έχει πολύ ωραία πράγματα, συμφέρουσες επιλογές και μπορούμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά.
1: Και δεν έχει μόνο Spotta ωραίες επιλογές, έχει και γενέθλια γιατί κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας.
0: Για πες, με ενδιαφέρουν τα γενέθλια.
1: Πώς να μην σε ενδιαφέρουν με έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Μπες στο spottawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotta Wheel στην Παλίνη, λεωφόρο Σπάτων 17ο χιλιόμετρο, για να μισθώσει το αυτοκίνητό σου με, όπως είπα, έως και 30% εκπτωσούλα. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Μην ξεχαστούμε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο λίτσα για
4: κάνε λίγο για τη Μαντάμ Μπακύρα.
3: Κάνω ένα ποτ πουρί για την Μαντάμ Μπακύρα που της αρέσει. Όταν βλέπω αεροπλάνο μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα αγάπη μου για σένα. Τα χιλιόμετρα την απιστία όταν μια γυναίκα
2: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι, Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω. Ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τέλειο ρεμάκι. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
11: Βρε καλώς τους, για περάστε, για περάστε. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Άλλωστε το λέμε καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949.
12: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμός 949. Σε περίπτωση που δεν πιάνει το ραδιοφωνάκι, κανένα προβληματάκι. Θα μας απολαύσετε και online.
11: Λοιπόν, θέλω επιτυχίες, Μαρκάζο. Μπορώ να έχω.
12: Είσαι στο καλύτερο μέρος, Άννα μου. Φύγαμε.
11: Έλα, Ρία Ελληνίδου, στην παρέα μας και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσετε εδώ.

0: Υποσυνείδητο λοιπόν και τη Γαρμπή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ ήμασταν τρεις ολάκερες ώρες, παιδιά.
1: Και μην κλαίτε για αυτά που έρχονται, αλλά να χαίρεστε, που έφυγαν, αλλά να χαίρεστε για αυτά που έρχονται.
0: Και έρχονται ωραία πράγματα.
1: Εκτός από Έλληνα Ντάντζελο που έρχεται 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949, έρχονται και σχολές Δέλτα για να σου ανοίξουν τους ορίζοντες. Μπέστε στο www.delta36.gr ή πάρε τηλέφωνο στο 210-32-20-360 και πήγαινε εκεί πέρα γιατί το μέλλον σου προμηνύεται λαμπρό, αρκεί να περάσει τα κατάλληλα χέρια. Και εδώ είναι που μπαίνουν σχολές Δέλτα και σταλίνουνε. Αυτό έχω να πω.
0: Μου έλυσε τα χέρια.
1: Αυτό
0: και αμαρτία ουκ έχω.
1: Είπαν και λάλησα και αμαρτία ουκ έχω.
0: Άντε, γεια σου. Λοιπόν.
1: 8 με 11 Έλληνα Ντάντζελο στην πέρα του ρυθμού 949. Κορίτσαρο Γενίτσαρο. 11 η ώρα φεύγει και έρχεται πάντα υπερλάμπρο Νίκο Χαλκούση με τι κομματάρε του να σα ταξιδέψει για μια ωραιότατη βραδιά από 11 και μετά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο Παρασκευή να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα. Βγες στον αέρα. Τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μολονότι τα τρία λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031 και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
8: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος. Με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
24: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
23: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
27: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
28: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχο...

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός
3: 949. Ναι, λοιπόν, Ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Τι ωραία που επιτέλους είναι 5η, γιατί έτσι σημαίνει ότι τελειώνει σιγά σιγά η εβδομάδα. Επίσης λένε ότι μάλλον θα έρθει καύσωνας. Δεν είναι σίγουρο. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Λοιπόν, εγώ λέω να ανησυχούμε για το τώρα που είναι και σίγουρο. Βέβαια, ούτε για το τώρα χρειάζεται να ανησυχούμε, για να λέμε αλήθειες. Γιατί με καλή παρέα όλα πάνε τέλεια. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Σας έχω πάρα πολλές εκπλήξεις, υπέροχα δώρα και φυσικά θα ακούσουμε μαζί τραγουδάρες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες. Στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με φορτηγό στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Μενιδιά τη Κυριακή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και εντάξει, ποδοσφαιρικά νέα δεν μοιράζομαι μαζί σας, αλλά δεν γίνεται να μην μεταφέρω αυτό το διαμάντι. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2007 διάβαζα ότι σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα, ο 20χρονος τότε Μέση, κρατούσε λοιπόν στην αγκαλιά του ένα φρεφάκι, ένα μωράκι μόλις 5 μηνών. Το όνομά του ήταν Γιαμάλ και τώρα 20 χρόνια αργότερα, η μοίρα τους φέρνει ξανά μαζί στο Μουντιάλ και αυτό είναι υπέροχο, είναι αυτό που λέμε η μαγεία του αθλητισμού. Δεν ξέρω, δεν γινόταν να μην αφήσω εκτός αυτή την είδηση. Μακάρι όλα τα νέα του αθλητισμού να ήταν πάντα έτσι ευχάριστα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αναστασία και Σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αφήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι μένει, μόνο 5 και σήμερα για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με ποιους? Με Γογό Τσαμπάνικο, Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική είναι μέχρι το σπίτι, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες, θα πάμε την Τρίτη και θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μία έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση. Γνωρίζοντας αυτό το δράμα, καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
12: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Ρυθμός 949.
17: Ναι, λοιπόν,
0: ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, καλοκαιράκι. Και εντάξει, θα μου πείτε τώρα, Έλενα, έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Τι καλοκαιράκι μας λες, εδώ υποφέρουμε. Όχι, όχι. Εγώ θέλω το καλοκαίρι να μπορείτε να ξεδίνετε, να περνάτε φανταστικά. Και επειδή το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλά, άκουσες. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη αποδρασή σας. Golden Star Ferries λοιπόν, και για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στείλε τώρα Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και πάμε αμέσως να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι, αν πας στη Σαντορίνη, τότε πρέπει να τη ζήσεις όπως της αξίζει, δηλαδή στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίφολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από την διάσημη Μαύρη Παραλία και σε περιμένει εκεί μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Θα χαλαρώσεις το θερμαινόμενο τζακούζι, θα απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και θα ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες, για παρέες. Μη σας πω, εγώ θα πήγαινα και μόνη μου. Γενικά για οποιονδήποτε αναζητά ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Αντζέλικα στην Σαντορίνη. Μπες τώρα στο villamare.pavlaangelica.gr και κλείσε τη διαμονή σου. Και σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε μαζί και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάει να μείνει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Γεωργέ. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
18: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό μας βράδυ, σήμερα 5η 16 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και γενικά τέτοια ώρα συνήθως κίνηση δεν έχει. Βλέπω όμως τώρα ότι στη Λεωφόρο Κηφισίας με Αλεξάνδρας εκεί στη Συμβολή έχει κάτι ωραία μπόρντο ροδοκόκκινα, να έχετε λίγο το νου σας, υπομονή βέβαια, γιατί εντάξει δεν είναι σαν το πρωί η κίνηση, αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας τη σπάσει λίγο όταν γυρνάμε στο σπίτι μας ή τέλος πάντων όταν θέλουμε να πάμε στη βόλτα μας. Βέβαια με καλή παρέα όλα περνάνε, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Γιατί όταν δυναμώνεις την ένταση και τραγουδάς το αγαπημένο σου τραγούδι, δεν καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Σήκωσε το τηλέφωνο και απλά κάλεσε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Θέλω λοιπόν να ετοιμαστείς για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εκεί. Και είναι πλήρως εξοπλισμένη με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί ρυθμός 949 είμαστε, με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή διακοπές θέλουν καλό φαγητό, που θα πάτε στο Drunk Fish που σας περιμένει ένα ξεχωριστό γεύμα. Το Drunk Fish είναι στον έξω γυαλό Καρτεράδο. Εκεί θα απολαύσει λοιπόν φρέσκο ψάρι, εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις και μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Δίνουν έμφαση στην ποιότητα, στην αυθεντική φιλοξενία και στη δημιουργική μεσογειακή κουζίνα. Οπότε το Drunk Fish είναι μια στάση που εννοείται δεν πρέπει να λείπει από την επίσκεψή σου στη Σαντορίνη. Τώρα είναι στο χέρι σου. Λοιπόν, κυριολεκτικά, στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και αν ντρέπεσαι, να μην ντρέπεσαι, θα βοηθήσω κι εγώ. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Μιράντα μου. Γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά, είσαι σε νησιώτικη διάθεση.
3: Πάντα.
0: Έτσι, αυτό ήθελα να ακούσω. Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
3: Τις καμπάνες.
0: Α, ωραίες οι καμπάνες, μ' αρέσουν. Να σε ρωτήσω, άμα κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα τώρα σε Σαντορίνη, ποιους θα πάρεις μαζί?
3: Θα πάρω σίγουρα το αγόρι μου.
0: Mm-hmm.
3: Και μετά όποιος άλλος φίλος μπορεί και είναι διαθέσιμος τότε.
0: Α, τέλεια. Μ' αρέσει που είσαι ευέλικτη. Λοιπόν, το αγόρι μου και όποιος άλλος μπορεί. Όλοι καλοί χωράμε. Στη Βίλα Αντζέλικα. Λοιπόν, για πάμε να μου το τραγουδήσεις.
3: Τώρα,
0: ναι.
3: Δεν ξέρω και καλά παίξω, πότε θα προσπαθήσω.
0: Ό,τι θυμάσαι, παιδί μου.

0: βρήκες κιόλας. Και φωνή. Και... είσαι φανταστική. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση. Θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γλυκό κορίτσι. Γεια σου. Λοιπόν, είδατε, δεν χρειάζεται άγχος. Έτσι. Βοηθάω κι εγώ και σιγά-σιγά μας βγαίνει. Φεύγουν τα άγχη, έρχεται η καλή διάθεση. Μη σας πω, έρχεται και η ταξιδάρα. Σε πολύ, πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Από τον Christopher Nolan.
6: Tell us me you will come back.
7: What if I can't?
8: 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready.
8: Το έπος είναι εδώ.
10: No one could stand between me and home.
8: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
11: Let's go!
8: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πέμπτης 16 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα ότι έχουν περάσει 20 χρόνια, λέει, από τότε που βγήκε το Twitter. Ακραία πράγματα, βέβαια, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, από εκεί που ήταν μια μικρή ομάδα προγραμματιστών στο Σαν Φρανσίσκο, πλέον, αν το σκεφτείτε, έχουν αλλάξει ιδιοκτήτες, έχει αλλάξει το λογότυπο, έχει αλλάξει το όνομα, τώρα το Twitter έχει γίνει X. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, βέβαια, κάποια μένουν έτσι ανεκτίμητα και αυτά είναι επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι διαχρονικά στον χρόνο, είναι έτσι ωραία, θέλουμε τα ακούμε ξανά και ξανά. Βέβαια, τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι φρέσκο, είναι ωραίο, είναι μοναδικό. Είναι ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το αγαπώ, Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Πότε θα γίνει? Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, και μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που θα είναι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Εκεί λοιπόν ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, ενώ παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω ταινιάρα και ένα πολύ ωραίο δώρο, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και κατάφερε να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μολονότι τα τρία λιοντάρια προηγήθηκαν με τον Γκόρτον στο 55, η Αλμπισελέστε, με πρωταγωνιστή τον Μέση που πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και να κάνει στο 92ο λεπτό την ολική ανατροπή, όταν από την δεύτερη ασίστ του Μέση στο παιχνίδι, ο Λαοτάρο Μαρτίνες έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με φόντο την κορυφή του κόσμου και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να έχει συμφωνήσει με την Arsenal για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031, και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι πρωταθλητές Αγγλίας με την Club Breeze.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 10, καλό μας βράδυ. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Άντε, κουράγιο, σιγά σιγά πάει και αυτή η εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου και λέω να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία, ανεβάζοντας και την ένταση. Γιατί όταν τραγουδάς δυνατά, πώς να το κάνουμε, λίγο ζεσταίνεσαι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Μην το λυπάστε, δυναμώστε.

0: Νίκος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και αν ψάχνεις μία ταινία που θα σε κάνει να χαμογελάσεις, να συγκινηθείς και να φύγεις από την αίθουσα πραγματικά τραγουδώντας, τότε πρέπει να δεις μία ταινία που ήταν σε animation, αλλά σε live action έχει άλλη χάρη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Βαϊάννα είναι μεταγλωτισμένη συγκεκριμένη, η πρόταση δική μου τέλος πάντων. Είναι σε live action, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, ακόμη και αν έχετε δει την πρώτη την animation, γιατί τώρα ζωντανεύει διαφορετικά. Έχει άλλα χρώματα, έχει ωραία σκηνικά, πάρα πολύ ωραία, δηλαδή εγώ τρελάθηκα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχει και φανταστική μεταγλώτηση, αγαπημένες φωνές, πολύ γνωστές φωνές, δεν θέλω να κάνω κάποιο spoil. Βέβαια έχει χιούμορ, έχει συγκίνηση, έχει ωραία μηνύματα που θα τα χαρούν και μικροί και μεγάλοι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα και μόνη μου στην αίθουσα να τη δω ξεκάθαρα. Αλλά όλα ένα και ένα. Αν είναι να πάμε να τη δούμε, θα πάμε να τη δούμε στα καλύτερα. Θα πάμε να το δούμε στα Village Cinemas, γιατί εκεί έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Γιατί τώρα αυτές οι εικόνες πρέπει να τις δεις στην καλύτερη εκδοχή τους. Και μάλιστα τα Village Cinemas έχουν όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, αυτό θέλω να το θυμάστε. Έχει και το Village Pass, το οποίο έτσι μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα, γιατί είναι αυτό το ωραίο, το νέο το πρόγραμμα επιβράβευσης. Αν λοιπόν θες ένα διπλό εισιτήριο για να πας να δεις αυτή την ταινία ή όποια ταινία θέλεις εσύ, στείλε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε και όρεξη, όχι μόνο για ταινίες, αλλά και για χορό, πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Απον καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο από ένα beach bar στην Πάρο που δείχνει ουσιαστικά έναν σερβιτόρο ο οποίος έχει μπει κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει μία φιάλη ροζέ. Δεν ξέρω τώρα πώς σας φαίνεται σε εσάς όλη αυτή η εικόνα. Βέβαια, πάρα πολλοί χρήστες, όπως καταλαβαίνετε, στα social media άλλοι λέγανε ότι είναι μία πολύ ωραία, μία πολυτελής εξυπηρέτηση και πολλοί σερβιτόροι μπορεί να το επιλέγουν αυτό για τα tips. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μήπως το παρακάναμε λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ ότι αυτό μου φαίνεται λίγο too much. Δηλαδή, αν είναι να σε σερβίρει κάποιος, σε σερβίρει έξω στην παραλία, γιατί ούτως ή άλλως σερβιτόροι, ειδικά στη σεζόν, έχουν πάρα πολλή δουλειά. Οπότε, κάπου λίγο νομίζω ότι είναι η χρυσή τομή που πρέπει να την κρατάμε, έτσι για να μπορούν και οι άνθρωποι να δουλεύουν όσο γίνεται πιο ανθρώπινα μέσα στη σεζόν, αλλά και εμείς να περνάμε ωραία το καλοκαίρι μας. Εντάξει, δεν είναι λιγότερη πολυτέλεια να μας σερβίρει κάποιος στην παραλία, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχουμε κι άλλα να πούμε, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στην Αττική, μέσα Ιούλιου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
3: και, άλλο.
2: Και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα
4: του Χάνς Κριστιαν Άντερσεν.
5: Έχω χαλαρώσει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
6: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 16 Ιουλίου και έβλεπα ότι έχει γίνει χαμός σε μία πτήση από το Μιλάνο. Εν τω μεταξύ, εγώ γελάω τώρα γιατί δεν ήμουν μέσα σε αυτή την πτήση. Λίγο πριν λοιπόν ξεκινήσει το αεροπλάνο, οι επιβάτες προσπαθούσαν να κυνηγήσουν τα αμέτρητα κουνούπια που είχε μέσα. Πραγματικά καλοκαιράκι μύρισε αυτή η είδηση. Εν τω μεταξύ, κάποια επιβάτης εκεί, μία επιβάτηδα, είπε ότι είμαι αλλεργική, πρέπει να αλλάξουμε αεροσκάφος. Και μου φαίνεται και λογικό γιατί στο βίντεο έχει πάρα πολλά κουνούπια, δεν καταλαβαίνετε. Θα μου πεις τώρα, βρε Έλενα, εδώ το βράδυ δεν μπορείς να κοιμηθείς αν είναι ένα κουνούπι μέσα στο δωμάτιο. Πόσο μάλλον αν υπάρχουν εκατοντάδες μέσα στο αεροπλάνο. Νομίζω ναι, χρειαζόταν να αλλάξουν, τι λέτε κι εσείς. Τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα είναι αυτή. Έχει ένα φεγγάρι απόψε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα, ξέρετε, ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Έτσι, για να μας βάζει σιγά σιγά και σε mood Παρασκευής. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Με να έχετε ένα φανταστικό βράδυ. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά, υπέροχα και με ένα τεράστιο χαμόγελο. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Κάποια βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νέα κυκλοφορία.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτό είναι ο σταθμό μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδε τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
2: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρε ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρε σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμό.
2: Απλά ο καλύτερο.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Χαμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Φορά και ένα καιρό στην Αττική, μέσα Ιούλιου, ξημέρωσε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Ξεκίνησε με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Ανέβηκε 30, ανέβηκε 32, ανέβηκε 36
2: και, άλλο,
1: και έφτασε τους 38 βαθμούς με κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι. Αργότερα άρχισε να φεύγει ο Θεούλης ήλιος και να μας χαιρετά και να έρχεται το φεγγαράκι στον ουρανό. Τα κόκαλα
3: του Χάνς Κριστιαν Άντερσεν.
1: Έχω χαλαρώσει.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
4: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
0: Ήμασταν το booster σας.
6: Το energy booster σας.
1: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.